0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πατέρα Ευμελία, πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι κατώτερος από όλη τη κτήση, αφού είναι δύσκολο να θεωρούμε ότι είναι κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους?
1: Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς.
0: Και πώς και από όλη τη κτήση.
1: Έτσι λένε οι άλλοι πατέρες, ότι βάλε λέει το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Βάλαμε το κεφάλι μας κάτω.
2: Εσύ πώς το κάνετε αυτό στη ζωή, πώς το εφαρμόζετε?
1: Έτσι είναι ωραία.
2: Ένα παράδειγμα.
1: Έτσι είναι ωραία ευλογημένα. Να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους. Είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς.
2: Αυτό όμως όχι να πούμε στον εαυτό μας να το κάνει, αυτό πρέπει να είναι αυτό.
1: Πρέπει να το κάνουμε,
2: πώς έχει γίνει, πώς γίνεται ο μας, γιατί τώρα το διαβάσουμε, εντάξει.
1: Θα το ζήσαμε, δεν ξέρω, δεν το ζήσαμε.
2: Πώς κάνουμε αρχή,
1: να βλέπουμε πιο μικρό τον, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερα από τον εαυτό μας.
0: Πώς μπορώ να πω εγώ ότι είμαι κατώτερη από ένα ζώο?
1: Όχι, δεν είπε ο Θεός από το ζώο, δεν είπαμε για το ζώο. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Τα ζώα είναι μόνο. Τα ζώα, μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώα. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν. Δηλαδή μετά όταν ψαφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιο. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνιο. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός και γίνανε. Ενώ τον άνθρωπο είπε πίσω με λέει άνθρωπο κατουσία και ομοίωση. Δηλαδή κατηγόρα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να πείσουν με τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός και γίνανε. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτά που υπάρχει στο στελέχο, όλα αυτά, μετά έκαμε τον άνθρωπο. Αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο, το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έπλασε τον άνθρωπο.
2: Και εγώ στο σχολείο αυτό μαθητεύω. Πρέπει να το πιστεύω αυτό και πρέπει να το δείχνω κιόλα. Πώς θα δείχνω πως νιώθω κατώτερος, πρέπει να νιώθω κατώτερος από τα παιδιά?
1: Τι κατώτερος, αφού είσαι δάσκαλος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή ο Θεός έτσι να, θέλει έτσι να το, όχι να το, θέλει έτσι να το νιώθω μέσα μας.
2: Μέσα μας.
1: Αλλά δάσκαλος θα είσαι δάσκαλος. Δεν είμαι κατώτερος από εσύ.
2: Αλλά το νιώθουμε όμως, γιατί δεν καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Θα το νιώθουμε, να το ζήσουμε. Και πώς θα είσαι εγώ, όταν είσαι, δεν μπορεί. Αφού είσαι δάσκαλος, πρέπει να είσαι δάσκαλος.
2: Πολύ ωραία, γέροντα. Με το γέροντα, ξέρεις τι σημαίνει. Όλα φαίνονται απλά, ρε παιδί μου. Τίποτα, ας πούμε, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι πολύπλο. Όλα είναι απλά.
1: Απλά όλα.
2: Πολύ απλά είναι όλα, γέροντα. Όπως γελάμε είναι.
1: Θα μας δίνει ο Θεός, θα δίνει ως υπεραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί.
2: Όταν κάποιοι είναι νευρικοί είναι του Θεού.
1: Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί.
2: Αφού είμαστε πιο πολύ νευρικοί.
1: Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε ταπεινοί.
2: Και θα μας κάνουν και προβλήματα οι
1: άνθρωποι. Ναι, όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν.
2: Τι ωραία.
1: Δεν μας προβληματίζουν.
2: Τι ωραία.
1: Γιατί η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτίεται και υψώνει αυτόν ταπεινωθήσεται.
2: Και αυτό το ότι σε υψώνει αυτό και αυτό το νιώθει, δεν φαίνεται.
1: Δεν το νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε δηλαδή.
2: Ότι μας υψώνει ο Θεός, όταν υψώνουμε, πώς το νιώθουμε.
1: Όταν θέλουμε να υψωθούμε, μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να ψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς.
2: Ναι, όταν ένας είναι
1: ταπεινός,
2: τον κάνει
1: άγιο,
2: δηλαδή αυτό είναι
1: ύψος. Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει, ο Θεός θα το κάνει, ο ίδιος να το πιστεύει.
2: Γιατί βάζει ο διάβολος πολλές φορές ιδέες.
1: Διαβόλο είναι.
2: Είδες πόσο καλός είμαι.
1: Αυτό δεν είναι το Θεό, αυτό είναι το πειρασμό του διαβόλου. Επειδή είναι ο διάβολος ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος. Τον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο σκοτός του Θεού. Και επειδή δηλαδή ήθελε να βάλει τον εαυτό της, το λέει το θρόνο με υπεράνοντη ψήση, ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από τον Θεό. Όχι να το κάνει μόνο που το χέρι του να κάνει μέσα από Θεός. Όχι, δεν το έκανε, δεν θα έρθει ο Θεός δηλαδή να το κάνει, να βάλει το θρόνο, μόνο που το χέρι του να κάνει μέσα από Θεός. Και τον έκαμε από άγγελο φωτεινό, σκοτεινό δηλαδή διάβολο.
2: Κάποιοι άγγελοι τον λυπόντουσαν τον διάβολο.
1: Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί.
2: Αν ταπεινωθεί.
1: Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολος. Δεν μπορεί να τα πει οτιδήποτε ο διάβολος.
2: Άρα είναι για την καταδίκη ο διάβολος.
1: Γιατί δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να τα πει οτιδήποτε. Ο διάβολος δεν θέλει ποτέ να τα πει οτιδήποτε. Δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να προσευχόμαστε για τον διάβολο. Γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό, γιατί είναι αντίπαλος του Θεού ο διάβολος. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός, ο διάβολος δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή, γιατί δηλαδή προσευχόμαστε, αφού ο διάβολος ποτέ δεν μετανοήσει. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι η περηφάνεια τον έκανε μέσα.
2: Περηφάνεια.
1: Από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο τα πεινάσει. Όπως θέλει ο Στράγιος μακάρι λέει, εσύ λέει νηστεύω, εγώ λέει δεν τρώγω ποτέ. Λέει η αγραφή, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Έλα λέει που δεν το έχουμε, λέω τι η ταπείνωση, εγώ δεν την έχω. Τι είχε την ταπείνωση διάφορα. Δηλαδή ο διάβολος μας μάθει μόνο όταν είμαστε ταπείνωση.
2: Αισθητά ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του διαβόλου, αισθητά.
1: Τι δηλαδή αισθητά.
2: Δηλαδή να το νιώθει όχι μόνο με το μυαλό του,
1: αλλά
2: με κάποιες πράξεις, με ενέργειες.
1: Τι δηλαδή να νιώθει την παρουσία του διαβόλου.
2: Δηλαδή όπως νιώθεις, όπως είπατε, νιώσατε την Παναγία με την αγκαλιά, έχει ο διάβολος τέτοιες κινήσεις αισθητές.
1: Όταν κάναμε τα έργα του διαβόλου, τότε.
0: Που είπατε στο Λάκκο εχθές που μας λέγατε. Που ήταν πολλά δαιμόνια που περάσατε.
1: Από το Λάκκο του Δρύ.
0: Ναι, ναι.
2: Στην δίκτυα.
1: Στο χωριό μου κοντά, στο Λάκκο του Δρύ.
2: Πότε, ως καλόγερο.
1: Ως καλόγερο, θα ήταν το 67.
2: Ναι.
1: Το 67 επέρασε από εκεί, ήρθε έλειο Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και περάσει το 67 και είχα πάει στο χωριό της μητέρας, μείνω Ασεντριά, και στο χωριό του πατέρα, μείνω Εθιά. Είχα πάει στον Ασεντριά και από τον Ασεντριά είναι εκεί, στα δέρφια της μάνας. Πήγα εκεί και έμεινε και έφυγα από εκεί κατά τις 9-10 η ώρα τώρα που έφυγα από εκεί, τη νύχτα. Και πήγαινα και όταν έφταξα στο Λάκκο του Δρύ, σαν κλούσαν χιλιάδες εκατομμύρια διαβόλοι. Εκατομμύρια και δεν με αφήνα να προχωρήσω μπροστά μου, φάνε, μπροστά μου τα βλέπω όλα αυτά. Διαβούλοι, χιλιάδες εκατομμύρια.
2: Πώς τους βλέπετε γέρος.
1: Ξέρω εγώ, πώς τους έβλεπε και δεν με αφήνα να προχωρήσω. Εγώ έκανα το σταυρό μου.
2: Δεν φοβόσαστε.
1: Φοβόμουν, αλλά ναι. Δεν έφευγα. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ό,τι ήξερα πέσω τα λεμά. Αυτή δεν φεύγα. Και ήθελε. Δεν θυμάμαι τη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσους πολλούς διαβόλους.
2: Α, βλέπετε και άλλες φορές, αλλά λιγότερους.
1: Όχι, ήταν το πολύ πίθα. Και περνούσα από τον Λάκκο του Δρύ και μετά περνούσα από ένα βογάζια που ήταν απέναντι ο αφέντης Χριστός μεταμόρφωσης του Χριστού και πιο πολλούς από τον.
2: Σε περιοχή εκκλησίας είναι πολύ.
1: Ναι, απέναντι ήταν, όχι κοντά, απέναντι δηλαδή. Ένα βογάζι απέναντι μετά ήταν αφέντης Χριστός. Εκεί ακόμη ήταν μεταμόρφωση του Χριστού που λέμε. Και ακόμη ήταν πιο πολύ. Τι είδος, πώς πέρασε, δεν ξέρω και εγώ πώς πέρασα. Και όταν ανέβηκα πάνω σε ένα βουνολάκι που λέει κακό κεφάλι, λέει ήταν βουνολάκι, λέει δεν κοίτα το χωριό. Μπορεί σε πρώτο κύριο το χωριό που θα με δίνει δεν είχε κανένα.
2: Σας κυνηγήσανε δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί μετά δεν είδα κανένα.
2: Όταν κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν κακό, τους βάζει ο διάβολος γέροντας.
1: Διάβολος βάζει. Το κακό το θέλει μόνο ο διάβολος.
2: Αυτός τους βάζει.
1: Ο διάβολος βάζει. Όλα τα κακά που γίνονται, ο διάβολος θα κάνει.
2: Εσείς έχετε τύχει να διαβλέψετε σε κάποιον ότι πράγματι τον έχει κινήσει ο διάβολος.
1: Τι δηλαδή έχει.
2: Δηλαδή, μου είχαν πει ότι κάποτε από το αναλόγιο βγάλατε κάποιον να μην ψάλει.
1: Εγώ.
2: Ναι, κάποιον. Κάποτε είπατε σε κάποιον εσύ δεν θα ψάλεις. Γιατί το είχατε κάνει αυτό.
1: Πότε.
2: Πρέπει να είναι καμιά 5-6 χρόνια πρέπει να είναι. Βγήκατε στην ωραία πύλη ή στην ωραία πύλη από το ιερό. Μου το είπε αυτό του παπά φτύλια ο γιος, ο Γιώργος.
1: Εγώ θυμάμαι εγώ.
2: Και του είπατε εσύ δεν θα ψάλεις.
1: Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι. Μπορεί να το κάνω ένα φυλά. Και εγώ δεν το είπα αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάμαι να το πω ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να δείτε ότι κάποιος πράγματι εκεί δεν είναι καθαρός για να ψάλει.
1: Όχι, δεν ξέρω πάνω σε εγώ αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι. Μπορεί να μην το έκαμε αυτό το πράγμα και μπορεί αυτή να το πήρε λάθος.
2: Να ήταν κάτι απλό δηλαδή.
1: Ναι, κάτι και να μην είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Γιατί έτσι μου είχε πει ο Γιώργος.
1: Όχι, μπορεί να το κάνουμε λάθος. Αυτή θα κάνουμε κάποιο λάθος, όχι, εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Πάντως κάποιοι πατέρες μπορούν να δουν μέσα.
1: Δεν ξέρω,
2: όχι,
1: δεν ξέρω. Τι ξέρω.
2: Πάντως γιατί οι Άγιοι κρύβαν τα χαρίσματά τους γέροντα.
1: Έτσι θέλει, γιατί όταν ο διάβολος ακούσει ότι έχουμε χαρίσμα, μας τα παίρνει μετά. Έχουμε λέει κρυφή πολιτεία.
2: Εσείς τα εφαρμόζετε αυτά.
1: Γιατί είναι ωραία. Όταν έχουμε κανένα καλό και το πούμε, τα πούει ο διάβολος και κάνει μετά όλα τα δυνατόν για να μας το πάρει.
2: Και εσείς το προσπαθείτε να εφαρμόσετε αυτό.
1: Καλύτερα.
2: Γιατί κομμάτε, μην τα χάσετε.
1: Πιο ωραία είναι έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος να το κάνει.
0: Μέσα του άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει ότι έχει ένα χάρισμα.
1: Δεν μας είμαστε ξέρει. Δηλαδή, όταν τα πούμε εμείς ο διάβολος δάνει τα δυνατόν, μετά να μας τα πάρει ό,τι καλό
0: ήταν. Δηλαδή, ούτε μέσα μας να μην το πιστεύουμε ότι έχουμε.
1: Ο Θεός ξέρει τι είναι ο καθένας.
2: Γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ακόμα και ότι η ελεημοσύνη είναι χάρισμα, γέροντα.
1: Όλα τα καλά είναι
2: χάρισμα. Δηλαδή ακόμα και τα δίνεις. Και ο πατήρ Επιφάνειας λέει, έλεγε ότι ό,τι κάνω λέει, το κάνω γιατί μου το έχει δώσει ο Θεός χάρισμα. Λέει, δεν επηρεάζω τον εαυτό μου.
1: Όλα τα καλά είναι χαρίσματα από το Θεό.
2: Άρα από την ταπείνωση ξεκινάει.
1: Ναι, όλα. Όταν έχουμε ταπείνωση, μας δίνει ο Θεός πιο πολλά μετά. Όταν δεν έχουμε ταπείνωση και αυτά που έχουμε, μας τα παίρνει τα πράγματα.
2: Πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος, για πέστε μας κάτι για να αρχίσουμε για την ταπείνωση για να
1: δούμε. Δεν υπάρχει.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Τι, έτσι τελειώθει.
2: Να πούμε πως κάνουμε ταπείνωση. Τι θα κάνουμε
1: να δηλαδή. Να αντιθήσουμε, όχι να δείξουμε.
2: Πώς.
1: Να αντιθήσουμε μέσα μας.
2: Να νιώθουμε μέσα μας ταπεινή. Δηλαδή τι να νιώθουμε.
1: Ναι, να νιώθουμε ότι δεν είμαστε τίποτα.
2: Όχι. Τα λέει όλα αυτή που παίρνει.
0: Πατέρα Γκρανία, ήθελα να σας ρωτήσω να... πώς το είπατε αυτό εχθές, ότι όλου του κόσμου οι αρετές πώς λογίζονται απέναντι του Θεού, πώς το...
1: Α, ναι, μα αυτό είναι. Άρα δηλαδή, λέγαμε, επειδή έλεγε, λέγανε πώς τον Άγιοι, λέγανε η μάνα της πώς τον Άγιοι, έτσι, πώς τον Άγιοι.
2: Ήταν κάποιοι, λέγανε πώς τον Άγιοι.
0: Ναι, όχι, και κάποιοι.
1: Λέγανε η μάνα της πώς τον Άγιοι, έτσι. Μάλιστα, για τον Ιησού στην Αγία και αυτή είπα την Αγία.
2: Πότε γιορτάζουν οι γέροντες αυτές.
1: Και.
2: Έτσι έχει πει οι Άγιοι. Αυτές οι δυο.
1: Μα όχι.
2: Δεν γιορτάζουν. Και 30 Φεβρουαρίου.
1: Τι είστε.
0: Α, επειδή δεν υπάρχει 30
1: Φεβρουαρίου. Α, δεν υπάρχει, ναι.
2: Γιατί είπατε, εσείς.
1: Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή. Δηλαδή κάθε δικαιοσύνη που θα κάνουμε, δηλαδή όλη η δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε τι που θα κάνουμε όταν φορμάσουμε όλο τον νόμο στον Ελβά. Ναι, λέει, η πάση δικαιοσύνη λέει μόνο ενώπιον του Θεού είναι ο δράκος από καθημερινή.
2: Τι να πει αυτό, Γιώργο.
1: Σαν τον πανίο που έχει γυρίσει όταν έχει την περίοδο τη. Ενώπιον του Θεού είναι έτσι.
2: Όπω και
1: η πάση δικαιοσύνη, δηλαδή όλοι οι αρετοί που
2: έχουν. Ένα παλιό πάνω δηλαδή.
1: Δηλαδή όπω η γυναίκα αυτό που έχει γυρίσει όταν ο δράκος από καθημερινή.
0: Όλων των ανθρώπων
1: είναι έτσι. Όλοι οι αρετοί κάθε ανθρώπου είναι έτσι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αν μα δώσει αυτό θα μα δώσει από το μέγα του αρετοί, από την αγάπη. Όχι από την πέστη θα το αρχίσουμε.
2: Δωρεάν δηλαδή μα.
1: Δωρεάν,
2: αλλά γιατί κάποιος δεν αδικάζει, γιατί είναι εγωιστές.
1: Όσοι δεν είναι καλοί και
2: δεν είναι. Αφού λέει δωρεάν όμως, δεν πρέπει να τους σώσει όλους.
1: Τι δωρεά.
2: Λέει θα μας σώσει δωρεάν ο Θεός.
1: Να μας σώσει δωρεάν.
2: Τι κοιτάει, γιατί δεν σώσει
1: άλλους. Γιατί όταν κάναμε τα, δεν κάναμε τα έργα του Θεού, πώς θα μας σώσει.
2: Μα είπατε προηγουμένως ότι ό,τι έργα και να κάνουμε, πρέπει στο Θεό είναι ένα τίποτα.
1: Δηλαδή είναι ένα τίποτα. Δηλαδή
2: τότε γιατί λέει πώς.
1: Δηλαδή έτσι πρέπει εμείς να το βλέπουμε, έτσι πρέπει να το νιώθουμε, έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Έτσι.
2: Έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Ο Θεός έχει τη δικιά του.
1: Ο Θεός, μετά.
2: Γέροντα, έχετε μια φοβερή άποψη.
1: Έτσι είναι, δηλαδή, έτσι, αλλιώς δεν σωνόμαστε.
2: Ο Θεός μας έχει τα
1: δικά του. Διαφορετικά δεν σωνόμαστε. Έτσι είναι ωραία.
2: Έτσι είναι ωραία και για μας. Ποιος έχει τον τρόπο του, αλλά...
1: Για μας τους ίδιους είναι έτσι ωραία.
2: Για μας τους ίδιους.
1: Για μας.
0: Να πιστέψουμε ότι το έλεος του Θεού θα μας σώσει.
1: Το έλεος όταν και εμείς το αξίζουμε.
0: Μα πώς το αξίζουμε αφού είναι όλων των ανθρώπων οι αρετοί.
1: Τίποτα δεν είναι μπροστά στο Θεό. Είναι το έλεος του Θεού.
2: Είναι αυτή η αντίφαση.
1: Εχάρης του Θεού. Το έλεος του Θεού. Για χάρη του Θεού θα μας σώσει.
2: Δεν μοιάζει γέροντα αυτό με τη Μαρία τη Μαγδαληνή που πήγε να αγγίξει το Χριστό και τη είπε
1: μη μου άφτω.
2: Λέει μη και ενώ στο Θωμά είπε έλα πιάσε με.
1: Ναι, μη μου άφτω.
2: Γιατί είπε στη Μαγδαληνή μη μου άφτω, στο Θωμά είπε μη με πιάσεις.
1: Είπε και ο Χριστός ότι όταν πιέσετε όλα τα διατεταγμένα ή τότε να λέτε ότι είστε άξιοι φίλοι.
2: Είναι μια κατάσταση.
1: Όταν πιέσουμε όλα λέει τα διατεταγμένα ή τότε να λέμε ότι είμαστε άξιοι φίλοι. Και τον λέει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο.
2: Τώρα ο Άγιος Νεκτάριος τι είχε, αυτή την ταπείνωση πρέπει να είχε.
1: Δηλαδή όλοι οι Άγιοι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούσαν να είχε. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι από γεια σου όλοι οι Άγιοι στα Χριστός είχαν αυτή τη χάρη να πούνται στα ταπείνωση. Αλλιώς δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Αυτό να μας σώσει, τίποτα δεν μας σώσει.
2: Και νιώθει χαρά ο άνθρωπος.
1: Γιατί μετά ο Θεός εκεί να πάβεται. Ταπεινούς. Ταπεινούς και στους απλούς στην καρδία.
2: Όταν λέει απλό γίνεται, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
1: Απλός.
2: Τι γράφει απλός.
1: Δηλαδή ο κάθε ταπεινός είναι και απλός, είναι και πράος. Αλλά κάθε απλός δεν είναι και ταπεινός. Και κάθε ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Αλλά κάθε πράος δεν είναι και ταπεινός. Όποιος είναι ταπεινός θα έχει και τα άλλα όλα. Όποιος θα έχει μόνο την πραγότητα δεν έχει ταπεινός.
2: Άρα μπορεί να αποκτήσουμε την απλότητα την ταπεινότητα.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός που είναι απλός είναι ταπεινός. Μπορεί να είναι και ταπεινός. Αλλά δεν μπορούμε ότι να το πούμε. Δηλαδή όποιος είναι ταπεινός είναι και πράγμα, είναι και απλός.
2: Στην Καινή Διαθήκη λέει πως τα σαρκικά πάθη είναι έντονα όταν ο άνθρωπος έχει εγωισμό.
1: Τότε σπαταχωρεί.
2: Πάντοτε συμβαίνει αυτό. Δηλαδή τα σαρκικά, όταν εγώ έχω σαρκικά πάθη...
1: Όποιος το είστε, η περηφάνεια του παραγωγή, ο Θεός θα πέσει σε πορνεία.
2: Ναι, αλλά εκτός από την πορνεία υπάρχουν και άλλα πάθη σαρκικά.
1: Όχι, κοίταξε, αυτά είναι δηλαδή...
2: Όταν λέτε πορνεία εννοείται το συγκεκριμένο ή γενικά όλα τα σαρκικά πάθη.
1: Σχεδόν, ναι, αλλά είσαι παραγωγή ο Θεός. Και όποιος, δηλαδή έτσι είναι, ο Θεός θα παραγωγεί όταν εμείς δεν είμαστε νάρκοι απέναντι και να μας ταπεινώσει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, ένα διότι ο Θεός το επέτρεψε για να μας ταπεινώσει, για να μας επανεφέρει.
2: Άρα από αγάπη για καλό.
1: Αγάπη, ο Θεός από αγάπη το κάνει. Και να πέσουμε σε ένα σφάλμα, δηλαδή οι άνθρωποι γενικά το κάνει, ο Θεός παραχωρεί σε μια αυτοπερίοδο για να διώθει ο άνθρωπος αυτός.
2: Κάποιος παπάς στην πατρίδα μου έχει AIDS γέροντα.
1: Ποιο?
2: Κάποιος παπάς στην Μαδρίτη, στην πατρίδα μου, γέροντα, άνθρωπος έπαθε AIDS.
1: Και πώς έπαθε αυτό το
2: πράγμα? Λέγανε πως ήταν και άνθρωπος με πολλά σαρκικά πάθη κι αυτός, αλλά ήταν καλός γέροντα.
1: Δεν μπορεί να είσαι σαρκικά πάθη αφού τον τι τον έγαμος ή
2: άγαμος.
1: Δεν μπορεί αφού τον έχει άγαμο να είσαι σαρκικά πάθη. Αυτό δεν εξηγείται, δεν πιστεύω.
2: Δεν λέτε να είχε.
1: Μα όχι. Και μπορεί να μην έχει έτσι, δηλαδή μπορεί να τον έχει έτσι να μην έχει.
2: Λέτε να ήταν άγιος δηλαδή.
1: Ναι, μπορεί να μην έχει και έτσι από το λένε. Δηλαδή, μπορεί να μην...
2: Μα λένε πως έχει η γέροντα.
1: Μπορεί να μην έχει. Μπορεί να το λένε έτσι.
2: Αν τον φέρουν εδώ θα πάτε τον δείτε.
1: Πού να πάτε.
2: Εδώ τον φέρουν στο νοσοκομείο αυτούς, τους φέρουν εδώ.
1: Ναι,
2: με
1: έτσι. Σαν.
2: Αν τον φέρουν
1: εγώ, αυτούς... Εγώ το κοινωνώ κιόλας θα τον πούνε, να πάω
2: να πούνε. Ναι, δεν φοβάστε γέροντα.
1: Γιατί δεν φοβάστε, θα πάω και έχω και γεμμένη και άλλες από λέμε.
2: Και δεν φοβάστε καθόλου
1: γιατί
2: μετά,
1: γιατί να
2: το καταλύετε εσύ.
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
2: Από αγάπη γέροντα δεν φοβάστε ή...
1: Θα πάω και από εδώ παίρνουν, μια φορά ήταν εδώ στην πλατεία και μου λέει εγώ λέει έχω έτσι. Όχι, δεν φοβάστε γέροντα.
2: Δεν φοβάστε γέροντα. Αφού δεν κολλάει, δεν
1: φοβάστε.
2: Αλλά αυτός ο παπάς πρέπει να μην έχει πάθει.
1: Μπορεί να μην έχει πάθει, αλλά και αν έχει πάθει δεν είναι από σαρκικά μαθήματα αυτό. Αφού είναι άγαμος, πώς θα κάνει σαρκικά μαθήματα.
2: Μα υπάρχουν κάποιοι άγαμοι που κάνουν, για
1: βέβαια. Δεν κάνουν.
2: Δεν κάνουν, δηλαδή.
1: Έστω δεν είναι.
2: Τους, ο Θεός τους ποτίζει, δηλαδή. Και...
1: Δεν θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα οι άγαμοι.
0: Είναι ψέματα τα νέα, όσα λένε.
1: Δηλαδή δεν θέλουν οι άγαμοι, οι ρητσί, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα.
2: Είναι, δηλαδή,
1: είναι από το Θεό, είναι. Το θέλω γενικά και δεν το αρέσει.
0: Μπορεί να είναι και ψέματα.
1: Όχι, μπορεί να είναι και ψέματα, αλλά είναι και έτσι. Δηλαδή, όσοι όλοι οι άγαμοι πληρωτοί δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι από το Θεό. Του έχει κάνει ο Θεό έτσι, να μην του αρέσει.
2: Μα γιατί έχουν κανόνες όμως η Εκκλησία να του καθαίρει όταν κάνουν.
1: Όχι, αυτή έχει να πούμε. Δεν θα είναι ένα πιο πολύ.
2: Πρέπει να του καθαίρει η Εκκλησία γέροντα.
1: Αφού είναι οι κανόνες.
2: Πρέπει, γέροντα.
1: Για Εκκλησία ξέρει.
2: Πάντα γέροντα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ψάρετε λίγο ακόμα.
1: Τι να ψάρουμε.
2: Να ψάρουμε και θα σας ψάρω κι εγώ.
1: Τι να ψάρουμε.
2: Το εξομολογήσει το κυρίο. Το ξέρετε αγιορείτικο.
1: Όχι, εσείς θα το πείτε.
2: Μετά θα σας το πω. Αλλά πέστε εσείς κάτι.
1: Να
2: σας κάνω το ίσο εγώ.
1: Τι να πω εγώ.
2: Θα γίνει κολλάτε το πάριο.
1: Κανόνα τίχτες.
2: Ναι.

0: Καλύφωνος.
1: Γέροντα,
0: έχετε ακούσει το Αγιορείτικο, Παναγία Δέσποινα, υπό την σκέπη σου πάντες.
1: Α, το ξέρω.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για πεθάνω.

0: λοιπόν.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι αγιορίτικο, ε.
0: Εγώ εδώ το μαθαίνω. Εδώ.
1: Εδώ. Το άλλο που λέτε καμιά φορά τον πατέρα προσκυνήσαμε.
0: Ε, μα έδωσε.
1: Δεν το θυμάστε. Τι άλλο σας αρέσει πολύ.
0: Θεό
1: το και παρθέ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Τη μεγάλη αρακαστή.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιον, δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πολλήν.

εν του μέσου της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, οικοργίστης εμή το ραθί μου και αμαρτωλώ, δες την απόλυσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλισε να εξομολογήσει η καρδία και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας του αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου χρονία, ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνη και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και δοερός σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκπίνεση, την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι, το φρονίμων παρθένων εφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εμπατρή και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου. Εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον για το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσε. Ήδου γαραν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείς με η μήτρη μου. Ήδου γαραλήθεια νιγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψισμα από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη θεία νέδο κάνω ολοκαυτό με το ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θεία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

Μιλάσμων των δεσμάτων θα τον παράσχουμε και πάθων πολυτρόφων την απολύτρωση. Σύμμορφε τριάς και μονάς.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις την έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το εκουσίου και ζωπιού σου θανάτου Χριστέ, επιλασάδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον, και αναστάς εκ των νεκρών ερήσου εκθοράς τη ζωή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρας θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
1: Ο Θεός τηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξαν αληθήν αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσει του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείς Παναθράνου και δεσποίης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, της επικαλουμένης παραμυθίας εις την ανάμνηση της ελεύσεως της Χαριτοβρύπη εικόνος εις την Ιεράν Τάφτην Μονή πανηγυρίζομεν, προστασίες του Παμέγιστου Ταξιαρχού Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εποραϊνίων Δυνάμων Ασωμάτων, των Αγίων Εδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το εν αγίης πατρών ημών του Συντετουσάντων την πρώτη ενική Οικουμενική Συνοδών, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελέησι και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων.

0: λαμβάνει μη τη αναξή, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Υπέρ
0: να ρίξω στον εχμαλώτων. Υπέρ των εμπαλάσει καλώ πλεόντων. Υπέρ των ασθενείε κατακειμένων. Εξώμαθα και υπερεφορία των καρπών τη γη. Υπέρ πάση ψυχή χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσω με τι

0: ερθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες η βοήθεια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγεις ημάς πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους εκτερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτε και στο Θεό μου.

Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις.

Συνηθίζοντες με πολύ επανίστανται πεμέ, πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσω με από μεριά των λαού των κύκλους νεπετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σοι επάταξας πάντας, τους εχθρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσανε μπεγμάτων κι ουκέ στην ίαση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον με ξυναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός ουκικών και ως άλλος σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν το σελευθήν επόδος μου, επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου νοποιών με στη διαπαντός, ότι την ενομία με εγώ να γελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε έκθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εντιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότους εμπνιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου, η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των

Μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην θέησήν μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάχο, ο νου και μνής της έτη και αυτή χειρός απόστησαν. Έθεντο με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επιστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου. Επήγες επέ με, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου. Έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσεις σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατι, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου. Κλείνον το ούσο στην δέησήν μου. Ευλόγη

Λέγοντα πάση ανομία σου των ιόμενων, πάση τα νόσου σου, των λυτρούμων νεκτορά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, τε κρίμα πάση τη αντικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αφού το Μωυσή, τη ίση τραεί τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους

Οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει του και επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους.

Εν παντί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών πίσον με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψω στην ψυχήν μου.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ εκφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκλεόν των οδηγορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστινέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Παναγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου,

Ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομούς Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος,

που γάρισαν μακράν από τις γης αλλώς από πτυχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένων και οψάριων επικείμενων και άρτων, λέγει αυτής ο Ιησούς, εν έγκατε από των οψάριων ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μες των ηχθείων μεγάλων εκατών πεντήκοντα

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας.

και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Φερουπόλεως, Επιφανίου Κύπρου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάου του Μινάου του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου Βλασίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρφου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Εθνό Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Κοσμάου του Ετωλού του Ισαποστόλου, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών του Ενούνας Κισλαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου Σάββατου, Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αθανασίου και Πέτρου των Ενάθων, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μαξίμου του Ομολογητού, Μαξίμου του Γρεκού, Νικηφόρου του Λεπρού Παϊσίου, του Αγιορείτου Πορφυρίου, του Καψοκαλυβίτου, Αμφιλοχίου της Πάτμου Ευμενίου, του Κρητός Σοφίας της Κλεισούρας, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Δανίηλ του Κατουνακιώτου, Γερασίμου του Μικραγενανίου, του Βυσαρίου,

των Αγίων Ενδόξων και Παμαγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών των Συγκλωτισάντων, την πρώτην ενοικία Οικουμενικήν Σύνοδον, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεφνεώτας εκ των ζωφερών και θυμώνων ως ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο θυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα, ανυμνούμενοι πιστοί και προσκυνούμεν, ότι τον Άδη νέδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδους συνέτριψας, και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δυο ηγηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα, και καθελώντα υφρού το κράτος του πανόλους, και πάντας αναστήσαντα, τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του Όφεως, και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή Σου, δις έσωσας ημάς ως Θεός του παντός. Ανελήφθης, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσεις της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένον αδιάστατος, και βοών της αγαπός εσέ, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τη κρατεά σου προστασία καταφεύγοντες, παραμυθία Θεοτόκια υπάρθενε, από πάσης εκλυτρούμεθα εμπειρίας, άλλος βρύσης συμπαθίας ανεξάντλητος, παραμύθισε ημάς εμπεριστάσεση, τους βόντας ή χαίρε πάντων βοήθεια. Άγγελοι εν υψίστης ανυμνού συναπαύστος παρθένε την συνάρη των δόξαν, ημείς δε η εν τη γη χωική της η Αγία εικόνη προσπίπτοντες, παραμυθίαν έλθεων λαμβάνομεν αναβοώντες. Χαίρε δεις ο Θεός εφάνη, χαίρε δεις η φθορά η λάθη, χαίρε των αγγέλων ασήγη τον ύμνισμα, χαίρε των ανθρώπων ασάλευτον στήριγμα, χαίρε ύψος ακατάληπτον απορρίτων αγαθών, χαίρε βάθος ακατάφθαστον τεραστίων φοβερών, χαίρε ότι παρέχεις θείαν παραμυθίαν, χαίρε ότι εκτρέπεις χαλεπίν πυρήνα.

Εν υψηλώ κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας, ακούσομεν βόσεις, ο διψών ευχέστο και πεινέτο, ο κρατήρ ον φέρω, κρατήρες της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρ ου προχέων αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πίνων ονήν Ισραήλ Θεών ορά φεγγόμενον, είδετε, είδετε, ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην εμού άλλος που και στην όλος, εντεύθεν ημετέ.

Τη 24η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών Σημεών, του νέου στυλίτου, του εν το θαυμαστό όρι, θαυμαστόν όκη πλην Σημεών γης όρος, πόλου δε πανθαύμαστον εκείνην όρος, η κάδη εν θα νόε Σημεών μόλεν αμφή Τετάρτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων μελετίου του στρατηλάτου και τον σύναυτο Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου, καλλινίκου του Μαρτύρου.

μνήμη του Οσίου Κυριακού, του εντικόμη ευρύχου της Κύπρου, Κυρίου πάσας εντολάς εκτελέσας, Κυριακός τούτου νυν, παρίσταται θρόνο, ευρύν πεδίον εύρατο παραδείσου, εν θαόκης εν Κυριακός ευρύχου,

Νες Αγίων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Γαβρίλ, Αρχιεπισκόπου Νόβγορον, προς τον Γαβρίλ Νόβγορον απεσάλλη, ο Άρχον Γαβρίλ λέγον δεύρο άνω, μνήμη του ως

ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας, ξένων των Υιών Πατρός ουσίας λέγον, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τι αυτή η μέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της ελεύσεως εις την ιεράν και σεβασμίαν ημών μονήν των παμεγίστων ταξιαρχών Πηλίου, του σεπτού αφομοιώματος της ενάθω και εν τη ιερά μεγίστη μονή του βατοπεδίου, ευρισκομένης τιμίας και θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου.

Δόξασε, δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, όδε δοκάσμη να ποιήσω. Και νυν δόξασον με σύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ήχον, προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσα

Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού, η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονία.

0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, Εκατερίνη Σταυρούλας και Μαρίας.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων θητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέου και Νέου, Αντωνίου Ιερέου και Νέου χτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου και Χρήστου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσι αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκάλυψη αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσουν ελέησι να διλάβουν και διαφυλάξουν αυτούς ο Θεός.

0: πες όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων όσοι πιστοί,

πολλάκι, σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπα. Όπως επιβλέψεις επί την ιδέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχουν και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις συνευχόμενες ημών προκοπήν βίο και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάων εν τα φόβια αγάπης λατρεύμενης, εν ενόχους και κατακτητούς μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της Ευρανίου σου βασιλείας αξιούθηκε.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμ ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνος του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών ακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων εις την ανέμαχτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των αδελφών ημών των εν πικρά δουλεία εχμαλωσία διωγμό υπέρ της πίστεως αυτών, ασθενία, ενεργία, προσφυγία, οικονομική δυσπραγία και πάση ανάγκη ευρισκομένων, μνηστή Κύριος ο Θεός, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Πατρός και Επιμενάρχου ημών γενωμένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνίστων κτητόρων ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών, ιεροψαλτών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν της ιερής του έθνου,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμα τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Σιγάρι Θεός ανέκτας, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, άκουσον. Σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειώτους το είναι εμάς παρήγες και παρεπεσόντες ανέστης ασφάλιν. Και ούκα πέστης πάντα ποιο, νέος ημάς εις των ουρανών, ανοίγας βασίλους χαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα Τίσο το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν. Των φανερών και αφανών ευρεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας τάρτης είναι το χειρόν ημών δέξης και κατηξίου σας. Και έτηση παρεστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, φτερωτά. Τον επινή

εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους

0: Δέσποτα με τα Παρισία σα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

πάντα δημιουργήσει το πλήθος του ελαίου εξουκόντων, εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ρονόθυνα έπειδε επί τους υποκυκλικότητας εαυτών κεφαλάς, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύρουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνε εγαθών εξομάλυσαν του κάτω νεκάου στη διανθρία, τη πλέωση σύμπλωσαν, τη οδεπορού συνόδωσαν, του νοσού δασίεσαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής του μονογεν... και φιλανθρωπία του μονογενού σου

Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη Βασιλείου σου και ελθέη στο αγιάσι μας. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και ο δε μήνα ορατό συνών και καταξίωση την κρατέα σου κυρί μεταδούνε εμήν το χάρτη σωματό και ετοιμίου αίματο. Και διημών παντή το λαό. Ο Θεό λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελίσον. Ο Θεό λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελίσον. Ο Θεό λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελίσον.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε, αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και θανανέν ελέησας και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν τάρτου κρασφέδου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους ους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξα με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίσω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει εις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γαρ της ευχρής σου το μυστήριον ύπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα, φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξας φόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσω με ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσω συνεισελθήνης των ημφώνα, ο κοιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη χαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, σεβαστή γερόντισα, ευλαβείς αδελφές και αγαπητοί προσκυνητές, μας μεταφέρει νοερός στην ατμόσφαιρα του

και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά τον μυστικό δείπνο, αυτά, το γεγονός αυτό το αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, ούτε και στην ύψη των ποδών των μαθητών υπό του Κυρίου. Αναφέρεται μόνο σε αυτόν τον θεσπέσιο λόγο με τον οποίον ο Χριστός μυσταγωγεί τους μαθητές του στο κενόν Πάσχα, στο καινούργιο Πάσχα, δηλαδή αυτό το οποίο πρόκειτο να ζήσουν, και τους αποκαλύπτει εξαίσιες πνευματικές αλήθειες. Σε τρεις από αυτές, σε τρία από τα σημεία τα οποία σε ατμόσφαιρα και σε εμπειρία προσευχής ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του, θα σταθούμε δύο λίγων. Το πρώτο είναι πως τόσο η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που συμβαίνει στο μυστικό δείπνο και διασώζουν οι άλλοι μαθητές Ευαγγελιστές, όσο και ο μυσταγωγικός αυτός τελευταίος λόγος που διασώζει ο Ιωάννης, πραγματοποιούνται μετά την αποχώρηση του Ιούδα από τον χώρο στον οποίο τελείται ο μυστικός δείπνος. Αυτό είναι μία λεπτομέρεια που την προσπερνάμε πολλές φορές χωρίς να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημά της. Ενόσο ήταν ο Ιούδας παρόν, ο Χριστός εκολίετο να παραδώσει και να προβεί σε πράξεις που συνιστούν την Εκκλησία και είναι η καρδιά της πνευματικής ζωής, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία και οι αιώνιες αλήθειες τις οποίες επρόκειτο να διδάξει. Εμποδίζεται ο Χριστός από την παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος, αν και βρισκόταν εν πρώτη στο μυστικό δείπνο και ανήκε στον κύκλο και τη χωρία των μαθητών του, των 12, εν τούτης απεργαζόταν μέσα του την προδοσία. Όταν ο Ιούδας αποχώρησε από το υπερόν της Ιερουσαλήμ, θέτοντας πλέον σε τελική εφαρμογή το σχέδιο της προδοσίας του, τότε ο Χριστός απελευθερώθηκε και παρέδωσε αφενός μεν το μυστήριο της ευχαριστίας κοινωνώντας τους μαθητές του για πρώτη φορά με το σώμα και το αίμα του, και αφετέρου απεκάλυψε αυτές τις θεσπέσιες πνευματικές αλήθειες τις οποίες μεταξύ των άλλων ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αυτό είναι πολύ διδακτικό για μας, αδελφοί μου. Πολλές φορές, από υπερβάλλοντα ζήλο, επιχειρούμε να αναπτύξουμε πνευματικά θέματα και να ανοίξουμε πνευματικές συζητήσεις ενώπιον ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τις κατάλληλες πνευματικές προϋποθέσεις. Δεν είναι δεκτική της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι καλοπροαίρετοι εσωτερικά. Δεν θέλουν. Είναι άθεοι, είναι αρνητές της πίστεως, είναι αγνωστικιστές. Έχουν αυτοπαραδοθεί στην αιχμαλωσία του ορθού λόγου. Δεν μπορούν και δεν θέλουν να κατανοήσουν. Άρα οποιαδήποτε απόπειρα να αναπτύξουμε ένα πνευματικό θέμα ή να συζητήσουμε πνευματικά παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου ή περισσότερων, πέφτει στο κενό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ανεπίδεκτοι πνευματικώς και είναι πνευματικώς ανεπαρκής. Το δεύτερο σημείο, όταν αποχωρεί ο Ιούδας, ο Χριστός λέγει αυτόν τον λόγο απευθυνόμενος προσευχητικά στον Θεό Πατέρα. «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου, δοξάσεις». Ήρθε η ώρα. Ποια είναι αυτή η ώρα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Κύριος? Είναι η ώρα, αδελφοί μου, η οποία συμπυκνώνει και μεταποιεί όλων των χρόνων, όλους τους αιώνες, από την αρχή της δημιουργίας μέχρι τα έσχατα της ιστορίας, και μεταποιεί αυτόν τον χρόνο σε αιωνιότητα. Είναι η ώρα της τελικής κρίσης,
των ανθρώπων.

Είναι η ώρα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Είναι η ώρα της θριαμβευτικής Ανάστασής Του. Για αυτήν την ώρα ο Θεός έγινε άνθρωπος. Για αυτή την ώρα ο Χριστός εισέβαλε στην ιστορία. Για αυτήν την ώρα έγιναν όλα. Είναι η ώρα της θριαμβευτικής νίκης του φωτός επί του σκότους, της αλήθειας επί του ψεύδους, της ζωής επί του θανάτου. Και αφού ξεκινά να προσεύχεται, διατυπώνοντας αυτή την αλήθεια ότι πλέον ήρθε η ώρα όλα να γίνουν και ταυτόχρονα όλα να τελειώσουν, γιατί ο ίδιος ετελείωσε το έργο της επηγής παρουσίας του, ανοίγει το μέγα πνευματικό κεφάλαιο περί της αιώνιας ζωής. Αύτιε στην αιώνια ζωή, λέγει, προσευχόμενος στον Θεό Πατέρα, η να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών ημών και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Το να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι. Εσένα και εμένα τον Υιόν Σου που με απέστειλε στη γη. Όταν εμείς οι άνθρωποι μιλάμε περί γνώσεως, αδελφοί μου, με τα δικά μας πτωχικά και χωικά δεδομένα θεωρούμε ως γνώση τη συσσόρευση πληροφοριών επί διαφόρων θεμάτων του ανθρώπινου επιστητού. Αυτός ο άνθρωπος, λέμε, έχει πολλές γνώσεις για το ένα θέμα, για το άλλο ζήτημα, για το ένα επιστημονικό πρόβλημα και ούτω καθεξής. Στη γλώσσα της θεολογίας όμως και στη γλώσσα των Ευαγγελίων, και εδώ συγκεκριμένα, όταν ο Χριστός ομιλεί περί της γνώσης του Θεού, εννοεί την ένωση με τον Θεό. Δηλαδή, γνωρίζει τον Θεό εκείνος ο οποίος ενώνεται μαζί Του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως πρόκειται για κάτι το οποίο υπερβαίνει τα μέτρα με τα οποία εμείς ζυγίζουμε και μετράμε τα πράγματα περί της γνώσης σε αυτή την ζωή. Είναι κάτι που μας ξεπερνά. Η αιώνια ζωή είναι η γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού είναι η ένωση με τον Θεό. Κοιτάξτε πόσο ωραία το λέει ο Άγιος Λουανός ο Αθωνίτης. Γνώση εν τη υπάρξη. Ένωση εν τη υπάρξη. Πείρα της μετοχής του ανθρώπου στο θεϊκό φως. Αυτό είναι η γνώση του Θεού. Δηλαδή το να ενωθούμε μαζί Του υπαρκτικά. Και αφού αυτό συμβεί, αποκτούμε πείρα του αιωνίου φωτός, του φωτός της θεότητας στη ζωή μας. Φαντάζει λίγο υψηλά θεολογικό όλο αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Άγιοι και μας καλούν να την βιώσουμε κι εμείς. Ένωση του Θεού με όχι σαρκικό και υλικό τρόπο, όπως αυτό συμβαίνει στις μεταξύ μας διανθρώπινες σχέσεις, αλλά ένωση με τον Θεό οντολογική. Τι σημαίνει οντολογική? Με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να ενωθεί τον Θεό ψυχείται και σώματι, ο όλος άνθρωπος. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε ο Θεός ενικεί στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της Θείας Παρουσίας. Άρα, όταν ομιλούμε για αιώνια ζωή, δεν αναφερόμαστε σε μία αφηρημένη κατάσταση, σε μία αφηρημένη έννοια, αλλά στην κοινωνία και την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Όλα αυτά, αδελφοί μου, συμβαίνουν μόνον μέσα στην Εκκλησία. Βιώνονται μόνον μέσα στην Εκκλησία, όχι εκτός Εκκλησίας. Γιατί μόνον μέσα στο γεγονός και την εμπειρία της Εκκλησίας ο άνθρωπος μπορεί να μυσταγωγηθεί στο μυστήριο του Θεού και να ενωθεί μαζί Του και μαζί με τους ανθρώπους. Γιατί όλοι μας, εμείς που είμαστε εδώ και όλοι οι βαπτισμένοι εν Χριστώ
συγκροτούμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και εφόσον το συγκροτούμε, εφόσον κοινωνούμε στο μυστήριο και το ποτήριο της ζωής, τη Θεία Ευχαριστία, εφόσον ενεργούμε για την ενότητα της πίστης και της Εκκλησίας μακριά από εγωισμούς και διαιρέσεις και διχόνοιες, εφόσον διαμορφώνουμε κοινωνία και ενότητος αγάπης μαζί μας και με τον Θεό, τότε βιώνουμε την εμπειρία της κοινωνίας με τον Θεό και ζούμε την αιωνιότητα από τώρα. Η αιωνιότητα δεν είναι μία αφηρημένη μελλοντική προοπτική, αλλά το γεγονός της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία κάθε μέρα. Και όλα αυτά εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό το οποίο θα τιμήσουμε, αν θέλει ο Θεός, και πάλι, και θα προβάλλουμε την ερχόμενη Κυριακή της Πεντηκοστής. Γιατί όλα αυτά γίνονται μέσα στην Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι, το οποίο χορηγεί τα πάντα στους ανθρώπους. Βρύοι προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλοιείστε ο λόγος ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτού του Παναγίου Πνεύματος την έμπνευση και το φωτισμό ας ευχηθούμε για όλους μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας και στην πνευματική μας πορεία και στον πνευματικό μας αγώνα. Αμήν.

Ανά των ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε παρούση μέρα κατεξίως ημάς των επαρανιούς και αθανά των μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο τους πάντας, κρούσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα. Ευχέσκει και εσύ, συνεδόξα Θεοτό και Παρθένη Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

Της λαλίστας την αστία σου, Κύριε, της ακουστάς ποιήση πάστας ενέστης περί ημάς σου αγαθότητος, ότι το μυστήριον τ' αποκεκριμένων εξ αιώνος της επισωτηρίας του γένους των ανθρώπων του μονογενούς παιδός εν ανθρωπίσεως φανερός εγουλόμενος και την πρώτον προφήτην Δαβίδ Ευαγγελίαν σου εις τέλος προθέμενος αγαγήν, την αγνήν εξελέξω μητέρα σου εις κατοίκησιν της διασαρκώς επιφανίας, αφής προελθόν το ομοίο το όμοιον έσωσες και δι' αυτού εξ αυτής προσλήμματος όλου του γένους την ανάπλαση πραγματεύσου, εις και νυν την σεβασμία τάφην εορτάζονται σήμερα. Ευχαριστούμε εσύ το δωτήρι των αγαθών και δέομεθά σου δι' αυτής επιφάνε το πρόσωπον σου εφημάς και γνωρίσε ημίν οδόν εν υπορευθέντες ευαρεστήσομεν σου τη αγαθότητη, ρίσαστε ημάς των του διαβόλου επιβουλών και οδηγήσε προς την δία της μετανοίας σωτηρίαν και εν φεδρότη ψυχή σε εορτάζει την Αγίαν τάφτην εορτήν. Θεός γάρ ελέους και παρακλήσος υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Θεότελες φορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και Δανιήλ των Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα σε τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξας ήρ και εις τιμήν και μνήμην της Παναγίας, υπεραγίας ημών Θεοτόκου, της παραμυθίας ταύτα προετέθησαν, και των εν αγίης πατέρων ημών των συγκροτησάντων την πρώτην νικία Οικουμενική Σύνοδον, παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ευσεβή και τη πίστη τελειοθέντων. Παρά ως σπουδαία αγαθέ, πίστη ευτρεπίσας η ταύτα και τη στιγμή μην επιτελούσε, πάντοτε προς σωτηρίων αιτήματα και των ενίωνων αγαθών την απόλευση. Πρεσβείς Παναχράμπου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της παραμυθίας και των εν αγίης πατέρων ημών, ο συγκροτησάντων την πρώτη ενοικία Οικουμενική Συνοδονών την μήνυμα επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε σε το ανάρχος Πάτρι και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

0: Η Μητρόπολη μας, αδελφοί μου, και φέτος το καλοκαίρι θα λειτουργήσει τις θερινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά μας στον ιδηλιακό χώρο του Αγίου Λαβρεντίου Πηλίου. Γι' αυτό προτρέπουμε τους γονείς να οδηγήσετε τα παιδιά σας σε αυτή την υπέροχη θερινή εμπειρία που θα τους συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής καταντίθενται στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Ολίχνος, Κάπα Καρτάλι με Ανθίμου Γαζί, όπου μπορείτε να πάρετε και περισσότερες πληροφορίες. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς, Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Παραμυθίας, εις την έλευση της Ιεράς εικόνος εν τη μονή ταύτη εορτάζομεν θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επορανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, πάντων των εν τη αράταυτη Μητροπόλη διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών των Συγκροτησάντων την πρώτην ενοικία Οικουμενικήν Σύνοδων, όν την ιερά μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εορτάζουμε σήμερα εδώ στο μοναστήρι μας την επέτειο των 21 ετών από την ευλογητή έλευση του Ιερού Αντιγράφου της εικόνος της Θαυματουργού της Παναγίας της Παραμυθίας, το πρωτότυπο της οποίας φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Και αυτή η επέτειος γίνεται αφορμή ακόμη μια φορά να καταθέσουμε τον Λιβανωτό της ευγνωμοσύνης μας στον καθηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου και γέροντα αυτής εδώ της Μονής, τον πατέρα Εφραίμ τον Βατοπεδινό, ο οποίος ευδόκησε και εγκατέστησε πριν 21 χρόνια αυτό εδώ το ιερό εικόνισμα, μεταξύ των άλλων ευεργεσιών τις οποίες έχει κάνει, επιτελεί και θα επιτελεί στην τοπική μας Εκκλησία. Και ευχόμαστε η χάρη της υπεραγίας στον τόπο της Παραμυθίας να σκέπει και να ευλογεί και να προστατεύει και τον ίδιο και την πολυπληθέστατη αδελφότητά του, εξαιρέτως δε τη γερόντισσα και τις αδελφές αυτής της Μονής, να είναι η Παναγία μας η διαρκής παραμυθία τους, δηλαδή η παρηγορία τους, το στήριγμά τους, το σημείο της πνευματικής αναφοράς τους, ούτως ώστε να τις προστατεύει και να τις ξεκουράζει από τους ποικίλους κινδύνους και τους πειρασμούς οι οποίοι πάντοτε εγκυμονούν όπου διακονείται το θέλημα του Θεού και βιώνεται η ορθόδοξη πνευματικότητα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλημέρα σας. Επίσης, οι προσκυνητές που ήρθατε με τα δύο λεωφορεία να παραμείνετε μετά τη διανομή του αντιδώρου στο Καθολικό για την καθιερωμένη ξενάγηση.
3: Εφάνεται τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, του καπώσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποφανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, Δώσ γενέστε τα αυτά καμή, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις κλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου. Εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω απάρασε πελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθατον εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσχουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό την σκέπην σου και των πτερήγων σου σκιά, και δόρισε μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξουν τα κάμφα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον ως θέη σάμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και έπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας αγιασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχνουν τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσει σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και το τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εγμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσης τας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ χρυσός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίν και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

0: Σήμερα 24 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Εικοστή τετάρτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμεών του ενθαυμαστό Όρη, των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και των συναθλητών αυτού, Ιωάννου, Στεφάνου, Σεραπείωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομητρών και Τριβούνων 12, Γυναικών Τριών, Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού, και του λοιπού πλήθους 1011 και 208. Του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ Ρωσίας και του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου του Θαυματουργού, Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Όλοι οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι αλλά όχι και αξιομίμητοι. Αυτό ισχύει και για τον Όσιο Σιμεών τον εν το θαυμαστό Όρη, που για 59 έτη έζησε επάνω σε ένα στήλο, εκτεθειμένο στον καύσωνα του καλοκαιριού και στον παγετό του χειμώνα. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας από ευσεβείς γονείς και υπήρξε καρπός προσευχής. Παιδί ακόμη στην ηλικία των 6 ετών, εγκαταλείπει τη χείρα μητέρα του για να ζήσει μόνος με τον Θεό. Βρήκε μία σπηλιά, κλείστηκε μέσα σε αυτήν και δόθηκε σε τέτοια άσκηση σαν να ήταν γέροντας αναχωρητής. Μετά από τέτοια άσκηση αξιώθηκε να βλέπει συχνά θεοφάνειες και αγγελοφάνειες που τον καθοδηγούσαν στο τι έπρεπε να πράξει. Με θεϊκή εντολή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπήλαιό του για να ζήσει σε μοναστήρι, όπου ζούσε με υπακοή και ταπείνωση μεγάλη. Ο Όσιος δια της προσευχής του θαυματουργούσε. Γεμάτος από τη Θεία Χάρη και φλεγόμενος από θερμή πίστη, ζήτησε να τον κατασκευάσουν έναν ψηλό στήλο. Όταν ετοιμάστηκε, ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας μαζί με τον Επίσκοπο Σελευκίας, οι οποίοι χειροτώνησαν τον Σιμεών Διάκονο και έπειτα με μεγάλη ευλάβεια τον ανέβασαν στο στήλο, όπου εγγενιάζει ένα νέο τρόπο άσκησης εκείνων του στυλίτη. Επειδή όμως μαζευόταν πολλοί κόσμος και έχασε την ησυχία του, προσευχήθηκε και διοπτασίας οδηγήθηκε στο γειτονικό θαυμαστόν όρος. Εδώ, στην κορυφή του όρους χτίστηκε μοναστήρι, έχοντας στο κέντρο του ένα νέο στήλο για τον Όσιο Σιμεών, από όπου δίδασκε και έκανε πολλά θαύματα. Για 59 ολόκληρα έτη έζησε ως στυλίτης, ώσπου γέροντας πια κοιμήθηκε πάνω στον στήλο. Λαός πολλής είχε συγκεντρωθεί γύρω από αυτόν. Όλοι ένιωθαν τον δυσαναπλήρωτο κενό. Ένιωσαν ότι στερήθηκαν τον πατέρα και οδηγητή τους.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίτη.

Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους, με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδερφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από εμάς, πάντοτε είχα μία εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβολο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκύτης της χάριτος, η γλυκύτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική, χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρις του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμαι θα όλοι υπόλογοι. Είμαι θα όλοι φταίχτες. Και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως. Κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση. Έχει συνείδηση. Έχει θέληση. Και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία, διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά απτά γεγονότα και απτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ, είναι αυτό το πράγμα ότι

Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιο πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς. Και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα, κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, δεν τον ενταφιάζουμε, ας πούμε. Δεν κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι. Και εσύ, αλλά μόλις μου είπε, κάμποσε τις φημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα εις το Σινά, εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πρωί, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση, πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτερ, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία χτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η αχτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι, πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα να ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή είναι τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά μέσα στην απλότητά του
έκαναν αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασσώθησαν αρκετοί που το άκουσαν.

αλλά όμως επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς αν είμαστε εκεί θα τον κατακρίνεμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας δώρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρις η ίδια, του ανοίγει μία αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά ένα θαυμαστό τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μία χαρά, αισθάνεται μία ικανοποίηση, αισθάνεται μία νευροσύνη, διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθά και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρις έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας. Διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έτσι να εφημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, μια καλή μαρτυρία, έχουν πάρα πολύ άγνοια, πολλές φορές έρχονται στο Άγιο Όρος και του λένε: «Πατέρα, να εξομολογηθούν». Λέει: «Εγώ δεν έχω τίποτε. Είμαι μια χαρά. Είμαι», μου λέει κάποιος, «ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου». Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώθις αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθις αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές αν μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά, μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρις το τι αμαρτίες και το τι σφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνων των άλλων με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πεντηνός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πεντηνών και έκραζε, αμέσως έκλαιγε. Γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική
είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και αυτός ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγυνα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα, θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάει να του πει συγγνώμη. Και μου λέει: «Μη σε παρακαλώ, Γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου». Του λέω: «Παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις». Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυχάτο. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπε μέχρι τώρα, από τώρα να λες? Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένον τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονται, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Σε κάθε ιερά ακολουθία την οποία κάναμε στην Εκκλησία μας και βεβαίως στη Θεία Λειτουργία που είναι το μέγα μυστήριο, μέσα στο οποίο μυστήριο ενωνόμαστε με τον Χριστό, μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, σε κάθε ιερά ακολουθία και στη Θεία Λειτουργία, μεταξύ των άλλων, λέμε το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό πιστεύω, πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα κτλ. Αυτό λέγεται σύμβολο της πίστεως, το οποίο δείχνει την πίστη την οποία έχουμε, δηλαδή είναι το κεντρικό, τα κεντρικά και τα βασικά σημεία της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, καταρτίστηκε από δύο οικουμενικές συνόδους. Τα πρώτα επτά άρθρα καταρτίστηκαν από την πρώτη ενικαία οικουμενική σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστόν και τα υπόλοιπα πέντε άρθρα καταρτίστηκαν από τη δεύτερη οικουμενική σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστόν. Έχουμε λοιπόν δύο οικουμενικές συνόδους που συνέταξαν το λεγόμενο αυτό σύμβολο της πίστεως που είναι ό,τι ιερό έχουμε, διότι αυτό παρουσιάζει την διδασκαλία της Εκκλησίας, μια περίληψη της όλης διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Τα πρώτα άρθρα, τα επτά άρθρα, τα οποία συνέταξε η πρώτη ενικαία οικουμενική σύνοδος, αναφέρονται στον Πατέρα, ο οποίος είναι δημιουργός του κόσμου, στον Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος, και μετά κατέλεγε και εις το Πνεύμα του Άγιον. Εκεί ακριβώς τελείωνε το σύμβολο της πρώτης ενικαία οικουμενικής συνόδου. Και έρχεται η δεύτερη οικουμενική σύνοδος και συνεπλήρωσε τα επόμενα άρθρα, δηλαδή συνεπλήρωσε το άρθρο περί του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς έγιναν διάφορες συζητήσεις μεταξύ της πρώτης και της οικουμενικής συνόδου γύρω από το Άγιο Πνεύμα και συμπλήρωσαν ακόμη και το θέμα της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία και ποια είναι τα γνωρίσματα της Εκκλησίας και ό,τι περιμένουμε Ανάσταση νεκρών. Αυτό είναι το ιερό πραγματικά σύμβολο της πίστεως, το οποίο το λέμε και κάθε φορά που σηκωνόμαστε το πρωί με την ακολουθία του όρθρου και το βράδυ στο απόδειπνο συνεχώς, γιατί επαναλαμβάνω είναι η περίληψη της όλης διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Μεταξύ των άρθρων του σύμβολου της πίστεως είναι και το άρθρο που αναφέρεται στην Εκκλησία. Και επειδή φέτος τα κηρύγματα ή μάλλον θα έλεγα οι παρουσιάσεις, αυτές οι ομιλίες που γίνονται εδώ στην εκπομπή αυτή η Θεολογία των Γεγονότων αναφέρονται σε εκκλησιολογικά θέματα, θα δούμε λοιπόν λίγο αυτό το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην Εκκλησία. Παρουσιάζει τα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Λέμε εκεί στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη πραγματικά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η οικογένειά μας, είναι η πνευματική μας οικογένεια. Στην Εκκλησία ανήκουν όλοι οι Άγιοι, ανήκουμε και εμείς. Θα ανήκουν και εκείνοι οι οποίοι θα έλθουν μετά από μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτά τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως θα δούμε στην επόμενη ανάλυση την οποία θα κάνουμε. Το πρώτο γνώρισμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γενικότερα της Εκκλησίας είναι ότι είναι μία. Πιστεύω λέει εις μίαν. Είναι μία η Εκκλησία. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Γιατί μία είναι η κεφαλή. Και επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, άρα είναι ένα σώμα. Μία είναι η κεφαλή και η μία κεφαλή έχει ένα σώμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μία κεφαλή στα ανθρώπινα επίπεδα, στο δικό μας, να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει μία κεφαλή και να έχει δύο σώματα. Δεν γίνεται. Η μία κεφαλή συνδέεται με ένα σώμα και το ένα σώμα έχει μία κεφαλή. Και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Άρα μία είναι η κεφαλή, ένα είναι το σώμα. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μεταξύ των άλλων λέει «Εις άρτος εν σώμα υπολίας μεν». Δηλαδή ένας είναι ο άρτος που σημαίνει ένα το σώμα του Χριστού, ένας είναι ο άρτος επάνω στην Αγία Τράπεζα που θυσιάζεται. Έχουμε δηλαδή τον αμνό του Θεού, τον άρτο ο οποίος γίνεται σώμα Χριστού και είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν είναι πολύ άρτη, ένας είναι ο άρτος και εφόσον είσαι άρτος, άρα είναι εν σώμα η πολύ εσμέν. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουμε και να την κρατάμε πάντοτε μέσα στο νου μας. Μία είναι η Εκκλησία παρά το πλήθος των κατατόπους εκκλησιών. Λέμε για τις κατατόπους εκκλησίες και δηλαδή σε κάθε τόπο υπάρχει μια εκκλησία, υπάρχει μια μητρόπολη, υπάρχει μια ενορία. Άρα παρά το πλήθος των εκκλησιών και λέμε οι εκκλησίες, ουσιαστικά είναι μία η εκκλησία. Πώς εξηγείται αυτό? Σύμφωνα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είδατε ανέφερα προηγουμένως το κείμενο, το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου, «Η σάρτος εν σώμα οι πολλοί εσμέν». Δηλαδή, παίρνουμε ως παράδειγμα τη Θεία Λειτουργία. Όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μετατρέψει τον άρτον και το ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι το σώμα του Χριστού, εις άρτος, ο άρτος που είναι το σώμα του Χριστού. Στη συνέχεια, όταν πρόκειται να κοινωνήσουν οι ιερείς που είναι μέσα στο Ιερό Βήμα και έπειτα βέβαια και ο λαός, τον τεμαχίζουμε. Και λέει μάλιστα εκεί ο ιερεύς: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αστειόμενος και μη δέποντε δαπανόμενος». Δηλαδή μερίζεται, μελίζεται, κομματιάζεται και μερίζεται ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μελίζεται και διαμερίζεται και είναι μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, δεν διαιρείται. Γιατί? Διότι κάθε ένας που θα πάρει ένα μαργαρίτι, θα λέγαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα από το σώμα του Χριστού, δεν παίρνει ένα τμήμα του σώματος του Χριστού, παίρνει ολόκληρο το Χριστό. Έτσι καθένας που κοινωνεί δεν κοινωνεί απλώς ένα κομμάτι από το Χριστό, αλλά κοινωνεί ολόκληρο το Χριστό. Αυτό σημαίνει μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Δεν διαιρείται. Παρά το ότι μελίζεται, παρά το ότι διαμερίζεται, δεν διαιρείται. Αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία, αλλά κατά τόπος υπάρχουν διάφορες εκκλησίες. Θα λέγαμε ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος. Μερίζεται μάλλον και διαμελίζεται χωρίς να διαιρείται. Δεν διαιρείται. Δηλαδή έχουμε τα διάφορα πατριαρχία, έχουμε τις διάφορες αυτόκεφαλες εκκλησίες. Σε κάθε αυτόκεφαλη εκκλησία είναι η Μητροπόλης. Στην Ελλάδα έχουμε 81 Μητροπόλης και μία η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 82. Παρά τον χωρισμό, παρά μάλλον το διαμερισμό, δεν διαιρείται. Είναι μία η εκκλησία, η οποία μελίζεται χωρίς να διαιρείται. Γι' αυτό δεν λέμε κανονικά, ο τίτλος δεν είναι «Η Εκκλησία της Ελλάδος», είναι «Η Εκκλησία εν Ελλάδη». Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λέμε «Η Εκκλησία της Ρωσίας», αλλά «Η Εκκλησία εν Ρωσία». Ούτε «Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων», «Η Εκκλησία εν της Ιεροσολύμης». Είναι σε διάφορους τόπους, αλλά μία είναι Εκκλησία. Εκείνοι οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία, πράγμα το οποίο γίνεται με την αίρεση, η αίρεση είναι εκείνη που απομακρύνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, εκείνοι δεν διαιρούν την Εκκλησία, αλλά οι ίδιοι απομακρύνονται από την Εκκλησία. Παρά την απομάκρυνσή τους από την Εκκλησία, η Εκκλησία παραμένει μία ενιαία και αδιαίρετη. Δεν διαιρείται η Εκκλησία. Μιλάνε πολύ για διαίρεση των Εκκλησιών, για σχίσμα των Εκκλησιών. Αυτό είναι λάθος έκφραση από πλευράς εκκλησιολογίας και δογματικής. Η Εκκλησία δεν διαιρείται, όπως το σώμα του Χριστού δεν διαιρείται. Και όταν το κομματιάζουμε, επαναλαμβάνω, δεν διαιρείται. Είναι ένα το σώμα του Χριστού. Μόνο εκείνος ο οποίος έχει διάφορες αιρετικές δοξασίες, εκείνος απομακρύνεται από την Εκκλησία. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι εσωτερική, είναι ενότητα πίστεως, ενότητα ζωής, ενότητα αποκαλύψεως του Θεού. Είναι μία πίστη, είναι μία λατρεία, κοινή λατρεία, είναι μία ζωή. Η Εκκλησία είναι ο μοναδικός χώρος της σωτηρίας, όπως είναι μία η Εκκλησία, έτσι ένας είναι ο χώρος της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για την ένωση των Εκκλησιών. Βεβαίως ισχύει αυτή η ορολογία και λέμε κάνουμε διάλογο για την ένωση των εκκλησιών. Αυτό είναι λάθος πάλι από πλευράς εκκλησιολογίας. Διότι δεν διαιρούνται οι εκκλησίες. Μία είναι η εκκλησία. Κατά τόπους λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά τόπους. Έναν τόπο η ίδια η μία αδιαίρετη εκκλησία. Αλλά όταν μιλάμε και κάνουμε διάλογο είναι για να επανέλθουν αυτοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, να επανέλθουν στη μία Εκκλησία. Επομένως, το πρώτο γνώρισμα το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως είναι ότι η Εκκλησία είναι μία. Το δεύτερο γνώρισμα το οποίο ομολογούμε είναι ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι Αγία η Εκκλησία. Πώς εννοείται αυτό το Αγία? Εννοείται Αγία διότι η Αγία είναι η κεφαλή της. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως, Άγιος είναι ο Χριστός, Αγία είναι η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία αγιάστηκε από το Χριστό και δεν χρειάζεται κανέναν άλλον αγιασμό. Και εμείς αγιαζόμαστε όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το ομολογεί πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, η οποία θεωρείται ότι είναι και μια εκκλησιολογική επιστολή, και μάλιστα στο 5ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω το κείμενο αυτό και μια μικρή ερμηνεία. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής». Δηλαδή την αγάπησε την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν πεπτοκή Εκκλησία. Αυτό το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν η Εκκλησία η οποία ξέπεσε, απομακρύνθηκε από το Θεό, που εκφραζόταν στα πρόσωπα των προφητών και των δικαίων. Λοιπόν, και έρχεται ο Χριστός και προσλαμβάνει το σώμα της Εκκλησίας, σώμα Εκκλησίας προσέλαβε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και λέει: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής». Είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος, εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα, ή τον τιούτον, αλλά είναι αγία και άμωμος. Είναι το αποστολικό άγνωσμα το οποίο το διαβάζουμε κάθε φορά που γίνεται η ακολουθία του γάμου, αλλά δεν το προσέχουμε, γιατί εκείνη την ώρα είναι αλλού η προσοχή μας. Λοιπόν, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος, προσέλαβε το σώμα της Εκκλησίας, παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, να την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, ώστε να την παραστήσει στον εαυτό του ένδοξον την Εκκλησία, χωρίς να έχει σπήλο, τίποτα καθαρσία ή ρητίδα, δεν γυράσκει ποτέ η Εκκλησία ή κάτι από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Επομένως, την Εκκλησία ο Χριστός την αγίασε. Αγιάστηκε από την Εκκλησία και είναι αγία η Εκκλησία από την κεφαλή της, από τον Χριστό. Αυτό το αναλύει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει σε μια ομιλία του: «Το γάρ θαυμαστών του νυμφίου ότι έλαβε πόρνην και επίσε παρθένων». Έλαβε μια Εκκλησία η οποία ήταν απομακρυσμένη από το Θεό. Με αυτή την έννοια λέει ήταν πόρνη. Είναι απομακρυσμένη από το Θεό, διότι η πορνεία και μοιχεία είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Την παρέλαβε ως πόρνη, ακάθαρτη, και μετά την έκανε παρθένο. Την αγίασε και την έκανε παρθένο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στη συνέχεια λέει: «Ο Θεός πόρνησε επεθύμη». Επεθύμησε να παντρευτεί μια πόρνη. Εννοεί την εκπεσούσα Εκκλησία από τον Παράδεισο που ήταν Αγία, έπεσε και την προσλαμβάνει. «Επεθύμη πόρνης», ναι, πόρνης, «της φύσεως της ημετέρας». Δηλαδή αυτή ήταν η δική μας φύση, η οποία είχε απομακρυνθεί από το Θεό. Εκκλησία Αγία από το Χριστό. Επομένως η Εκκλησία είναι Αγία από το Χριστό και όχι από τα μέλη της. Δεν αγιάζομαι εμείς την Εκκλησία, αλλά ο Χριστός αγία στην Εκκλησία. Και εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία για να αγιαστούμε. Πόσο λάθος είναι αυτοί που λένε: «Εγώ εργάζομαι για την Εκκλησία, βοηθάω την Εκκλησία, κάνω το παν για να δοξαστεί η Εκκλησία». Μπορεί να δοξαστεί διαμέσου των Αγίων, αλλά με την έννοια ότι επαινείται από τους άλλους, όχι ότι η ίδια δοξάζεται και αγιάζεται, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο επάνω στο Όλο Σταυρό, για παράδειγμα, έλαμψε το πρόσωπό του και τα ηματιά του και το σώμα. Δεν χρειάζεται δική μας δόξα. Επομένως, εμείς παραμένουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε και όχι να σώσουμε την Εκκλησία. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για τα θέματα αυτά και λένε πρέπει να βοηθήσουμε, να σώσουμε την Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τάγματα, τα μοναχικά τάγματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη Δύση κάποια στιγμή ήταν για να σώσουν δυτική παράδοση και τον Πάπα και όλα αυτά, διότι είχαν εκπέσει. Σε εμάς οι μοναχοί δεν γίνονται μοναχοί για να σώσουν την Εκκλησία. Δεν έχουμε τάγματα τέτοια μοναχικά για να σώσουν την Εκκλησία, αλλά παραμένουν οι μοναχοί και οι χριστιανοί, παραμένουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε. Εμείς έχουμε την ανάγκη της σωτηρίας μας και όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Αγία, το δεύτερο γνώρισμα, διότι την αγίασε ο Χριστός που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε άμα την προσλήψει και τη δόξασε. Το τρίτο γνώρισμα είναι ότι η Εκκλησία είναι καθολική. Λέμε εις μίαν Αγίαν καθολική. Τι σημαίνει καθολική? Η λέξη καθολική είναι αριστοτελική. Είναι αριστοτελικός όρος που σημαίνει το καθόλου. Είναι το ολόκληρο. Για τον Αριστοτέλη η καθολική σημαίνει το κοινό όνομα κατά αντίθεση με το επιμέρους, με το καθέκαστον όνομα. Είναι το κοινό όνομα σε όλα. Ενώ το καθέκαστον έχει κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως κατά τον Αριστοτέλη το καθόλου και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία γλώσσα, το καθόλου σημαίνει το ολόκληρο. Οπότε εδώ όταν λέμε καθολική εκκλησία εννοούμε την ορθόδοξη εκκλησία. Εννοούμε την ορθόδοξη εκκλησία η οποία κρατάει την ορθόδοξη, την ολόκληρη την αλήθεια, κρατάει ολόκληρη την αποκάλυψη του Θεού. Με αυτή την έννοια είναι καθολική η εκκλησία. Δηλαδή η λέξη καθολική ταυτίζεται απόλυτα με το ορθόδοξη και η λέξη καθολικός ταυτίζεται με το ορθόδοξος. Εμείς είμαστε στην πραγματικότητα οι καθολικοί, οι ορθόδοξοι. Βέβαια σήμερα επικράτησε άρια ορολογία και λέμε η ρωμαιοκαθολική. Αυτή είναι λάθος ορολογία. Τη χρησιμοποιεί κανείς συμβατικά για να δείξει τη διαφορά από την ορθόδοξη εκκλησία, αλλά δεν είναι αυτή η του Πάπα η ρωμαιοκαθολική. Δεν είναι αυτή η ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία διότι έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Συγχρόνως δεν είναι και ρωμαϊκή. Λέμε ρωμαιοκαθολική ή ρωμαϊκοθολική θεολόγη. Ρωμαίοι είμαστε εμείς. Ο Ρωμαίος είναι ορθόδοξος. Αυτοί απέβαλαν τη λέξη Ρωμιός με τη σύνοδο της Φραγκφούρτης το 774 μετά Χριστόν. Ο Καρλομάγνος απέβαλε την ορθόδοξη εκκλησία και χρησιμοποίησε τον όρο ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αλλά προσέλαβαν όμως μια άλλη παράδοση και στην πραγματικότητα δεν είναι αυτοί οι Ρωμαίοι, είναι οι Φράγκοι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των Φράγκων και των Ρωμιών, των Ρωμαίων. Επομένως, στην πραγματικότητα εμείς είμαστε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη, διότι είμαστε και Ρωμιοί, είμαστε και Καθολικοί, δηλαδή οι Ορθόδοξοι. Αυτοί είναι οι πατέρες, την είπαν Λατίνοι. Η Λατινική Παράδοση, η Λατινική Εκκλησία, η Λατίνοι Θεολόγοι, η Λατίνοι ή Φραγκολατίνοι, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανής, γιατί είναι Λατίνοι, χρησιμοποιούσαν τη Λατινική γλώσσα και είναι πράγματι οι Φράγκοι οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν από την Ανατολική Δυτική Παράδοση. Επομένως είναι καθολική η Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Και τι σημαίνει καθολική? Έχει πολλές έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι ότι απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε ένα μέρος. Αυτό το λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέει καθολική καλείται διότι καθόλων των κόσμων διακεχημένη υπάρχει. Λέγεται καθολική διότι είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Εξαπλώθηκε από τους Αποστόλους και από τους άλλους Ιεραποστόλους μετά αργότερα και από τους άλλους επισκόπους διάμεσα των αιώνων. Απλώθηκε σε όλους τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους. Γι' αυτό λέγεται καθολική. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης, από περάτων γης έως περάτων. Παντού υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι σε ολόκληρη την οικουμένη με την έννοια της Ορθοδόξου πίστεως και Ορθοδόξου παραδόσεως είναι η δεύτερη αυτή έννοια. Η πρώτη έννοια της λέξης καθολική είναι ότι είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Η άλλη έννοια είναι ότι κρατάει ολόκληρη την αλήθεια. είναι το όλον της Ορθοδόξου πίστεως, είναι το όλον της Ορθοδόξου αληθείας. Είναι την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έλαβαν την πάσαν αλήθεια. Τους απεκάλυψε την πάσαν αλήθεια. Όταν τους είπε ο Χριστός, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και αυτό θα σας αποκαλύψει την πάσαν αλήθεια. Και αυτή η πάσα αλήθεια απεκαλύφθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ή τότε έφτασαν στη Θεοπτία και γνώρισαν την πάσαν αλήθεια. Και συνέχεια βέβαια διαμέσου των αιώνων την εκφράζουν αυτή την αλήθεια ανάλογα με τις αιρέσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν. Οπότε έχει την όλη αλήθεια η Εκκλησία. Δεν την ανακαλύπτουμε εμείς την αλήθεια. Ή μάλλον θα πω καλύτερα, δεν προχωρούμε προοδευτικά, όπως δυστυχώς λέει η σχολαστική θεολογία, ότι διαμέσου των αιώνων με το μυαλό μας ανακαλύπτουμε περισσότερες αλήθειες. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό το οποίο συμβαίνει μες στη φύση, που σιγά σιγά οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μερικά μυστήρια τα οποία υπάρχουν και μυστικά μέσα στη φύση, δεν συμβαίνει στην Ορθόδοξη θεολογία. Η πάσα αλήθεια αποκαλύφθηκε τη μέρα της Πεντηκοστής, όπως το λέει αυτό και ο αδελφόθεος Ιούδας και οι άλλοι Απόστολοι, ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, λέγεται καθολική γιατί είναι διακεχημένη σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ακόμη καθολική διότι έχει ολόκληρη την αλήθεια. Δεν έχει υποστεί αιρετικές αποκλίσεις. Και λέγεται καθολική διότι όλοι πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήριά της. Δεν μπορεί ένας να σωθεί χωρίς τα μυστήρια. Όλοι πρέπει να ζούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Και ο ίδιος τρόπος είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, το μυστήριο του χρήσματος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όλη την άλλη τη μυστηριακή ζωή την οποία θα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα κοινός είναι ο τρόπος ζωής. Βεβαίως το καθένα εξειδικεύεται. Ο ένας ζει την εκκλησιαστική ζωή μέσα σε ένα μοναστήρι και ο άλλος ζει την εκκλησιαστική ζωή μέσα στην οικογένεια. Αλλά όλοι ζουν κατά τον ίδιο τρόπο και όλοι πρέπει να μετέχουν το μυστήριο και να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Τέλος, το τέταρτο γνώρισμα της Εκκλησίας είναι ότι λέγεται Αποστολική, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Γιατί λέγεται Αποστολική Εκκλησία? Βέβαια η πρώτη απάντηση είναι γιατί στηρίζεται στους Αγίους Αποστόλους. Είναι μια σωστή απάντηση, αλλά υπάρχει και μια άλλη απάντηση, πρώτη, πριν από αυτήν. Πρώτον, διότι λέγεται Αποστολική διότι ο πρώτος Απόστολος είναι ο Χριστός. Αυτός απεστάλλει τον πατέρα του για να μας διδάξει την πάσαν αλήθεια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Λέει, «Όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν». Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί, οι οποίοι είστε μέτοχοι της επουρανίου κλήσεως, μέτοχοι να συμμετάσχετε στον ουρανό, στην ουράνιο βασιλεία, πρέπει να κατανοήσετε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας που είναι ο Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός». Εδώ λέγεται Απόστολος και λέγεται ο Χριστός Απόστολος γιατί απεστάλλει τον πατέρα του. Πολλές φορές το έλεγε ο ίδιος, ο πατέρας μου με απέστειλε στον κόσμο. Και τα λοιπά. Και στην υπέροχη εκείνη προσευχή την οποία έκανε λίγο πριν το πάθος του, η οποία λέγεται αρχαιατική προσευχή. Οπότε το πρώτο είναι αποστολική διότι έχει κεφαλή των Χριστών που είναι απεστάλλει από τον πατέρα του. Επίσης λέγεται αποστολική διότι στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων οι οποίοι έλαβαν την αποκάλυψη από τον Χριστό πνεύματι Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Λέει εκεί, άμα άρα ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, δεν είστε ξένοι και πάρικοι εκτός της πατρίδας σας, εκτός του οίκου σας, αλλά είστε συμπολίτε και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Εσείς έχετε επικοδομηθεί, όπως γίνεται ένα σπίτι, βάζουν τα θεμέλια και μετά το οικοδομούν. έχετε οικοδομηθεί πάνω, λέει, στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, αλλά ακρογωνιαίου λίθου είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Άρα στηρίζεται στους Αγίους Αποστόλους, στη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και στη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Όχι μόνο στη διδασκαλία και στη ζωή. Έχουμε λοιπόν την Αποστολική Διαδοχή που είναι οι Επίσκοποι, είναι η Αποστολική Ζωή όπως ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι και είναι η Αποστολική Παράδοση. Είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν και μας τα παραδίδουν. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους Αποστόλους: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμεν ημίν. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Άρα να γίνετε Απόστολοι. «Ιδού αποστέλω ημάς», τους είπε, «ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Σας αποστέλω. Άρα είναι Απόστολοι διότι απεστάλησαν από το Χριστό. Ο Χριστός είναι Απόστολος, μέγας Απόστολος, γιατί απεστάλλει τον Πατέρα του. Και οι μαθητές είναι Απόστολοι γιατί απεστάλλονται από το Χριστό. Το ότι η Εκκλησία είναι αποστολική φαίνεται από το ότι είναι πατερική. Οι πατέρες είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι: «Η Εκκλησία ξέρουμε ότι είναι αποστολική γιατί είναι πατερική. Εάν δεν ήταν πατερική, δεν θα ήταν αποστολική. Ποιοι μας μετέδωσαν εμάς το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων? Οι πατέρες. Οι πατέρες είναι η γέφυρα που μας μεταφέρει την ομολογία, μας μεταφέρει τη ζωή του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος στην εποχή μας. Και αυτό είναι αποστολική διότι είναι και πατερική. Υπάρχει ενότητα μεταξύ Αποστόλων και Πατέρων και εδώ πρέπει να θυμηθώ κάτι το οποίο έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: «Εμών γαρ ουδέν ερώ παντελώς, εγώ δεν θα σας πω τίποτε απολύτως δικό μου πράγμα, όδε παραπάντων των Πατέρων εδιδάχθην φημή». Θα σας πω αυτά τα οποία διδάχτηκα από όλους τους πατέρες. Και αυτά βέβαια τα λέει και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός που λέει: «Πάντα τα παραδεδομένα ημίν διάτε του νόμου και των προφητών και των Αποστόλων και γινώσκομεν και σέβομεν ουδέν περαιτέρω τούτων επιζητούντες». Επομένως αυτά είναι τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Να παραμένουμε σε αυτή την Εκκλησία για να αγιαστούμε και να σωθούμε. Χαίρετε.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς.
2: Ζώντας μέσα στο Άγιο Πεντηκοστάριο, δηλαδή τη χαρμόσυνη περίοδο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζει τον πιστό να εορτάσει τρία μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη του Κυρίου και την Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ως τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αποδώσαμε την εορτή της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Δηλαδή, τελέσαμε την απόδοση του Πάσχα, με την οποία η Εκκλησία μας ξανακάλεσε στους ναούς, για να θυμηθούμε εκείνη τη λαμπροφόρα και χαρμόσυνη νύχτα της νύχτας του Μεγάλου Σαββάτου, όπου και συγκεντρωθήκαμε και γιορτάσαμε τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Ότι όλες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές εορτάζονται σε μια περίοδο 8 ημερών, όπου την 8η ημέρα αποδίδονται προς την αιωνιότητα, δηλαδή συγκαλούνται ξανά τα μέλη της Εκκλησίας για να επαναλάβουν το γεγονός της εορτής και να το ανάγουν πλέον στην αιωνιότητα, ώστε να μείνει εκεί μνημόσυνον αιώνιο. Η μόνη εορτή δεσποτική η οποία έχει όχι 8 μέρες απόδοσης αλλά 40 ημέρες είναι αυτή της Αναστάσεως. 40 μέρες μετά από το Μεγάλο Σάββατο βράδυ συγκεντρώνεται πάλι η Εκκλησία για να θυμηθεί το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει ότι 40 ημέρες μετά του Μεγάλου Σαββάτου η Εκκλησία εορτάζει την απόδοση του Πάσχα και συγκεντρώνεται ακριβώς για να τελέσει τον Αναστάσιμο Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, τόσο ο Όρθρος όσο και η Θεία Λειτουργία είναι αυτά τα οποία τελέστηκαν το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, αλλά και αυτά τα οποία τελούνταν κάθε Κυριακή πρωί καθ' όλη την περίοδο αυτών των 40 ημερών. Είναι καλό λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν οι ακροατές μας που μας ακούν να γνωρίζουν και αυτοί το τυπικό της Εκκλησίας, να κατηχούνται πάνω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αν μη τι άλλο να διατηρούν αυτήν την ταυτότητα του χριστιανού, η οποία ταυτότητα περνάει μέσα από το γεγονός της γνώσης των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια και πάντοτε η απόδοση του Πάσχα πέφτει ημέρα Τετάρτη. Στην τράπεζα πάντοτε έχουμε ψάρι, παρόλο που είναι Τετάρτη και θα πρέπει να είναι αλάδωτο, όμως λόγω της αποδόσεως το φαγητό είναι ψάρι. Και την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, εορτάζουμε τη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τη Θεία Ανάληψη. Θα δούμε την θεολογία της Θείας Ανάληψης και θα εξετάσουμε επιμέρους όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την μεγάλη δεσποτική εορτή. Έτσι λοιπόν, όπως και προείπαμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση εορτάζεται το γεγονός της Αναλήψεως. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θυμίζει στους χριστιανούς όλους τόσο την επιστροφή του Ιησού δεξιά του Πατρός, και ανελθόντα και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όσο και την βεβαιότητα ότι τελικά ο σκοπός της ανθρώπινης φύσεως, που είναι το καθομοίωση, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, πραγματοποιήθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο χριστολογικά, όσο και ανθρωπολογικά στοιχεία μέσα στη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή γύρω από το γεγονός της εορτής της Αναλήψεως. Έτσι λοιπόν το μεγάλο αυτό δεσποτικό γεγονός προφητεύεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται ενδελεχώς και σε αυτήν την ίδια την Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά από τα δεσποτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού έχουν προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τον προφήτη Ιεζεκίηλ. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ είδε ένα όραμα, το οποίο όραμα αναφέρεται ακριβώς στην ανάληψη του Κυρίου. Λέει λοιπόν εκεί στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβήμ και ανέλαβον τα χερουβήμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν από της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών». Η προφητεία λοιπόν που αναφέρεται εδώ περιγράφει ξεκάθαρα το γεγονός αναλήψεως. Όμως ο ίδιος ο Δαβίδ σε άλλη του προφητεία περιγράφει την ανάληψη με τον εξής τρόπο. «Ανέβη ο Θεός εν αναλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος». Ενώ αλλού, σε άλλο ψαλμό, θα πει «Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χειρουβήμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, προφητεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο η εσάρκωση του λόγου, αλλά πολύ περισσότερο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη, κυρίως για να δείξει το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως. Αυτή την αναμονή των ανθρώπων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την ανάληψη του Κυρίου, μας την διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα τόσο στα Ευαγγέλια όσο και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει μην τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές, τους τονίζει το γεγονός ότι κατέβηκα από τον Πατέρα, εξήλθον παρά του Πατρός, έφτασα στον κόσμο και πάλι θα αφήσω τον κόσμο για να επιστρέψω στον Πατέρα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Χριστός διαβεβαιώνει «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Και εδώ πάλι διαβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι αδύνατο κάποιος να ανέβει στον ουρανό παρά μονάχα εάν κατέβει από τον ουρανό ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου. Με τον όρο Υιός του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη εννοούσαν οι Εβραίοι τον Σωτήρα. Εννοούσαν δηλαδή τον Μεσσία, τον οποίον περιμένανε για να του σώσει, όπως φυσικά ήταν και ο Χριστός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις σημαντικότερες διηγήσεις γύρω από το γεγονός της αναλήψεως τις έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί ο Λουκάς έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες γύρω από το πώς έγινε η ανάληψη. Χαρακτηριστικά, στο εισπράξεις κεφάλαιο Α, στίχος 3 και 9-11, περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε τη στιγμή κατά την οποία μιλούσε με τους μαθητές. Είναι το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται κατά την ημέρα της εορτής της Αναλήψεως και από το οποίο η Εκκλησία μας αντλεί τις πληροφορίες γύρω από την δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Βέβαια, υπάρχουν και μία σειρά διαφόρων αποστολικών χωρίων στα οποία διαφαίνεται εκεί πέρα η βεβαιότητα για το γεγονός της Αναλήψεως. Μάλιστα, η Ανάληψη ως εορτή, αλλά κυρίως ως σωτηριολογικό γεγονός, αποτελούσε στην αρχαία Εκκλησία ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των βαπτιστηρίων συμβόλων, δηλαδή περιελαμβανόταν μέσα στους όρους και στις ομολογίες της πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το σύμβολο της πίστεως μας, εκεί στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου «και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνα».

ήφθη εν δόξη. Εδώ ακριβώς, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του Χριστού για την ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Αναφερόμενος λοιπόν στη δύναμη του Πατρός, λέει αλλού στην προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, στοιχή 20. Ενήργησε εν το Χριστό, εγύρασε αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης. Βέβαια, αλλού είδαμε ότι η δύναμη του Πατρός είναι η δύναμη και του Υιού. Δηλαδή, αφού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει από τις αμαρτίες, δίνει αυτή την ιδιότητα και σε όλο το χώρο της Εκκλησίας. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ο νικών», δηλαδή αυτός ο οποίος θα νικήσει, εν προκειμένου Χριστός, «δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισε μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Από τα χωρία τα παραπάνω καταλαβαίνουμε εύκολα πως η Εκκλησία όχι μόνο πίστευε στο γεγονός της Αναλήψεως, αλλά ότι η Ανάληψη του Κυρίου εκφράζει στο σύνολό της το βάθος της πνευματικής ζωής. Πριν προχωρήσουμε τώρα να δούμε τη θεολογία της Αναλήψεως, καλό θα είναι να δούμε γιατί ο Χριστός αναλύθηκε 40 μέρες από την Ανάστασή Του και τι σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ποιον σκοπό είχε. Για τον λόγο αυτό θα συντρέξουμε λοιπόν στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο ίδιος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση έλαβε τρεις γεννήσεις. Δηλαδή την πρώτη από την Παρθένο Μαρία, τη δεύτερη από το βάπτισμα και την τρίτη από την Ανάσταση. Και από τις τρεις αυτές γεννήσεις ονομάστηκε πρωτότοκος, αφού από την πρώτη είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, κατά την κοινωνία της Σαρκός, από τη δεύτερη ονομάστηκε πρωτότοκος της κτήσεως και κατά την τρίτη πρωτότοκος των νεκρών. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι 40 μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις, μετά από τα τρία αυτά δηλαδή δεσποτικά γεγονότα, ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου, ο ίδιος του προσφέρθηκε στο ναό και έχουμε την εορτή της Υπαπαντής. 40 ημέρες μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, νίκησε τον διάβολο στην έρημο με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς στο Σαραντόριο Όρος. Ενώ τώρα, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ανεβαίνει στους ουρανούς και προσφέρει ως δώρο στον Θεό Πατέρα την δική μας θεωμένη πλέον ανθρώπινη φύση. Βέβαια, θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση αμέσως μετά από την Ανάστασή Του. Όμως δεν το έκανε για να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν μια φαντασία. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε στους μαθητές Του 11 φορές. Όσα είναι και τα αιωθινά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους όρθρους κάθε Κυριακής. Αυτή η εμφάνιση και η μαρτυρία της Αναστάσεως 11 φορές έγινε ουσιαστικά για να πιστούν οι μαθητές ότι η Ανάσταση δεν αποτελούσε ένα ψεύτικο γεγονός, δεν αποτελούσε μία φαντασία και πολύ περισσότερο έγινε για να εξηγήσει ο Χριστός στους μαθητές όλα τα μυστήρια της Βασιλείας για να και να τους καταστήσει μέτοχους, κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη θα κατέρχονταν στα κεφάλια των Αποστόλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόταν και η ίδρυση της Εκκλησίας. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης στον τομέα των αδιάβλητων παθών. Δηλαδή, δέχεται να πάρει όλα εκείνα τα αδιάβλητα πάθη που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση όλων ημών, μόνο και μόνο για να κενωθεί και δια της κενώσεώς του να οδηγήσει στη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα δεν χωρίζονται μεταξύ τους, ούτε και φυσικά αξιολογούνται μεταξύ σημαντικότερου και μη σημαντικού.
Αυτό γιατί όλες οι δεσποτικές

θείες εορτές. Είναι κομμάτια της θείας οικονομίας με την οποία θεία οικονομία ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, προετοίμασε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε, αναστήθηκε και αναλύθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ αυτών των στοιχείων, ακριβώς γιατί. Γιατί ξεκινάμε από την αρχή, την ανανθρώπιση, για να καταλήξουμε τελικά στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας, που είναι αυτή η εορτή της Αναλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο και η Ανάληψη ως εορτή είναι η τελευταία από τις δεσποτικές εορτές, η οποία ουσιαστικά καταδεικνύει και την κατάληξη του Ευαγγελισμού και της Γεννήσεως. Οι μαθητές, οι οποίοι για 11 συνεχόμενες μέρες επικοινωνούσαν με τον Χριστό κατηδίαν, και οι 500 και οι 12 και οι 2 που πήγαιναν προς Εμαούς, όταν στο τέλος συναντήθηκαν στο όρος των Ελαιών, όπου παρευρίσκονταν εκεί και η Παναγία, ωραία, κατά την ώρα που ο Χριστός τους δίδασκε, εκείνη την ώρα που τους δίδασκε, τον είδαν να παραλαμβάνεται από δύο αγγέλους και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου ήτανε ορατή από όλους, δεδομένων φυσικά των γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ήταν γύρω-γύρω στο Χριστό εκείνη την ώρα τον είδανε. Ωραία. Άρα λοιπόν και κάποιος που θα ήταν λίγο πιο μακριά πάλι θα τον έβλεπε. Ήταν εμφανής η ανάληψη και έγινε ακριβώς για ποιον λόγο? Για να δείξει ότι τόσο η Ανάσταση όσο και η ανάληψη είναι πραγματικά γεγονότα. Διαφορετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ανάληψη, τότε θα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφού η ανάληψη δεν είναι αληθινή, δεν είναι πραγματική, δεν είναι βιωμένη εμπειρία ανθρώπων, τότε και η Ανάσταση μπορεί να είναι μια φαντασία. Όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι γεγονότα βιωματικά, εμπειρικά, πειραματικά. Βλέπουμε, ακούμε, διδασκόμαστε και αυτό αφού το βιώσουμε το εκφράζουμε και προς τα έξω. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, είναι αυτοί οι οποίοι ομολογούν την πραγματικότητα των γεγονότων τόσο της Αναστάσεως ως βασικό στοιχείο μέσα της Εκκλησίας, όσο και της Αναλήψεως ως ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας. Στους πατέρες μου της Εκκλησίας μας γίνεται μια ελαφριά κατ' οικονομία σύγκριση των εορτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρώπιζε, τότε δεν θα γινόταν η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και αν δεν θα αναστένονταν, τότε θα φαίνονταν ματαία η ενανθρώπιση. Αυτή η ιεράρχηση των δεσποτικών εορτών που ακούσαμε τώρα στο τέλος έχει να κάνει σχέση όχι τόσο με το σημαντικό των εορτών, όσο με το γεγονός ότι αφού γεννήθηκε ο Χριστός, άρα λογικό ήταν να αναστηθεί και αφού αναστήθηκε λογικό ήταν να αναλυφθεί. Διαβάζουμε στον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κύπρου την αξία της εορτής αναλήψεως. Εκείνος λέει ότι πολλοί άνθρωποι επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής τη θεωρούν κατώτερη από τις άλλες. Όμως όπως η κεφαλή λέει είναι κόσμο του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Πρώτη γιορτή είναι η κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Δεύτερη είναι η γιορτή των Θεοφανίων, που έχει μεγαλύτερη θεωρία από την πρώτη. Τρίτη γιορτή είναι η Ανάσταση, η οποία νικά τον θάνατο και δίνει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και επόμενη εορτή είναι η Ανάληψη, η οποία βοηθά η μητέρα σάρκα να ανέβει επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως, η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου κάθεται στο βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Σήμερα, στην απόψινή μας εκπομπή θα αναλύσουμε αυτή τη θεολογία γύρω από την εορτή της αναλήψεως για να δείξουμε όχι μόνο τη σημαντικότητα της εορτής, τη σπουδαιότητα συγγνώμη της εορτής, αλλά πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε τελικώς ότι ο χριστιανός πρέπει να εορτάζει όλα τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα σε σύνδεση του ενός με του άλλου. Είναι αδύνατον κάποιος να θεωρεί σημαντική τη γέννηση αλλά όχι τη βάπτιση, ή κατά τη στοιχεία να θεωρεί σημαντική την Ανάσταση αλλά όχι την Ανάληψη. Όλα αυτά κάνουν ένα σύνδεσμο, έναν κύκλο, ο οποίος κέντρο του έχει ακριβώς την σωτηρία του ανθρώπου.
με την ανάληψη, τονίζεται ότι ο Χριστός, κατά την ενανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, ακόμα και οι σύγχρονοι του Ιησού, δηλαδή οι Απόστολοι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συκοφαντηθεί ο Χριστός και τελικά να σταυρωθεί. Με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, όλοι οι άνθρωποι αποκτούν την τέλεια γνώση του Χριστού. Κατανοούν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό αγιασμένο πρόσωπο, αλλά είναι ένας θεάνθρωπος Θεός, ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την παραλαμβάνει και όχι μόνο την παραλαμβάνει, την καθιστά και κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Κατά την Ανάσταση, ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους τη νίκη εναντίον του θανάτου. Ενώ με την Ανάληψη, ο Χριστός ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού του αλλάζει τη διαγωγή, τον καθιστά κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να δει την ανωτερότητα της αναλήψεως. Γιατί ανωτερότητα? Γιατί με αυτήν αποδείχτηκε τελικά το πόσο Θεός ολοκλήρωσε το σχέδιο της σωτηρίας του για τον άνθρωπο πρώτον, αλλά κυρίως το ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της θεώσεως του ανθρώπου ως σκοπό, τονίζει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, ενώ η Ανάληψη συνδέεται με τους Αγίους, δηλαδή με τα μέλη της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, όμως θα αναλυφθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και γίνανε κοινωνοί της Θείας Φύσεως, δηλαδή Άγιοι. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχη 16-17, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα». Εδώ ακριβώς προεπομνηματίζεται το γεγονός της αναλήψεως υπό την έννοια ότι όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα προϋπαντήσουν τον Χριστό και θα κοινωνήσουν την ενότητα μαζί του μέσω της εορτής της αναλήψεως, η οποία δηλώνει αυτό το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εορτή της αναλήψεως μας πάει πολύ πίσω. Μας πάει στο κεφάλαιο της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο βιβλίο, συγγνώμη, της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2, εκεί που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και αναφέρεται το ποιήσωμεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέρα και καθομοίωσιν. Το καθομοίωση αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της θεώσεως, δηλαδή ότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι κανένας άλλος παρά μονάχα να μπορέσει να φτάσει στην καταχάρνη θέωση. Η ανάληψη λοιπόν μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της σκοποθεσίας της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι να μπορέσει τελικώς να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη θέωση και φτάνοντας στην θέωση να πετύχει τον λόγο της υπάρξεώς του. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κατόπιν να μιλήσουμε για τη θεολογία της εορτής και να δούμε τελικά τι σημαίνει αυτή η εορτή για μας σήμερα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής αναλήψεως. Μέχρι τώρα είδαμε ακριβώς το τι υπάρχει πίσω, ποια κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και προφητεύουν το γεγονός της αναλήψεως, πρώτον, και επιπλέον ασχοληθήκαμε εν μέρη με αυτό το γεγονός της θεολογίας της αναλήψεως. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη δεσποτική εορτή. Αρχικά να τονίσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς με το σώμα. Δηλαδή αυτό το θεϊκό σώμα το οποίο είχε αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος ως Θεάνθρωπος, ως ανθρώπινη και θεία φύση, είχε ενωμένες τις δύο αυτές φύσεις στο υποστατικό πρόσωπο του Ιησού και κατόπιν λοιπόν την Ανάσταση έχουμε το αγιασμένο σώμα του με το οποίο και ανεβαίνει στους ουρανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την εποχή κατά την οποία εορτάζονταν η γιορτή της Αναλήψεως ή την εποχή τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας ήρθε αντιμέτωπη με την αίρεση των Μανιχαίων. Δηλαδή αυτοί φτάνουν σε σημείο να παρερμηνεύουν κομμάτια της Αγίας Γραφής και να θεωρούν ότι ο Χριστός ανερχόμενος στον ουρανό για να αναπαυθεί στους κόλπους του ουράνιου πατέρα απέρριψε την ανθρωπότητα σαν βάρος. Άρα λοιπόν δίπλα ακριβώς από το γεγονός της θεότητας δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού ως σώμα και ως ανθρώπινη και θεία φύση, αλλά μόνο η θεία φύση. Αυτό είναι τελείως λάθος και είναι τελείως λάθος γιατί φτάνουμε σε έναν μονοφυσιτισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, αλλά αντιθέτως τόσο η θεία φύση όσο και η ανθρώπινη φύση σε πλήρη συνεργασία κατά την ώρα της αναλήψεως βρεθήκανε δίπλα από τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι εκείνος που πιστεύει ότι το σώμα του Χριστού αποβλήθηκε και τοποθετήθηκε στον ήλιο και έτσι ανέβηκε μόνο η γυμνή θεότητα, ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει και θα έλθει ο Κύριος με το σώμα του κατά τη δόξα της παρουσίας του, δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα λοιπόν όποιος πιστεύει ότι κατά την ώρα της αναλήψεως δεν ανέβηκε πάνω και η ανθρώπινη φύση με το θεούμενο σώμα μετά την Ανάσταση, τότε δεν θα δει τον Χριστό, δεν μπορεί να δει τον Θεάνθρωπο Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τέτοιες αντιλήψεις ήταν την εποχή του πρώτου αιώνα πολύ γνωστές γιατί τις εξέφραζαν οι Μανιχαίοι και οι οποίοι Μανιχαίοι εξαιτίας του ότι περιφρονούσαν το ανθρώπινο σώμα φτάναν στο σημείο να διδάσκουν ότι ο Χριστός αναλήφθηκε χωρίς την ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ για να κλείσουμε και αυτό το σημείο της εορτής της αναλήψεως ότι ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αυτό συνδέεται στενά με το γεγονός της δικής μας θεώσεως ως δυνατότητα σωτηρίας πρωτίστως και κυρίως ως σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής τη διατηρεί ο άνθρωπος ακριβώς και μετά τον θάνατό του. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε μεν με ησυχία, δηλαδή δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε η Ανάσταση, ήτανε παρόντες οι μαθητές όλοι, αλλά ταυτόχρονα έγινε και γνωστή σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό δηλώνει το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού γίνονται με ησυχία και σιωπή. Ενώ η αναγέννηση του ανθρώπου, ενώ φαίνεται ότι είναι αθέατη από τους οφθαλμούς των άλλων ανθρώπων, εν τούτης προκαλεί τη μεγαλύτερη βροντή σε ολόκληρη την Οικουμένη. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος προσεγγίζει το γεγονός της θεώσεως, το οποίο όμως γεγονός της θεώσεως από την ώρα που θα συμβεί και μετά προξενεί εντύπωση σε όλον τον κόσμο. Δείτε όλους τους μεγάλους σύγχρονους Αγίους. Ενώ η ζωή τους ήταν μια πορεία ησυχίας, ταπείνωσης και ηρεμίας, κατόπιν όταν πλέον αποδείχτηκε το γεγονός της θεώσεως τους, τότε η φήμη τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης με αποτέλεσμα
αυτή η πράξη να δηλώσει ακριβώς το πώς, να δηλώσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλοντας να δούμε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε το γεγονός της αναλήψεως, μπορούμε να διαβάσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 24 στίχη 50-51, αναφέρει: «Επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Η ευλογία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι αντίθετη με την κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, κυρίως γιατί προσφέρει την Θεία Χάρη και ενέργεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγυνο στο Γένεσης 1:28. Βλέπουμε τον Πατριάρχη να ευλογεί τα παιδιά, τον Πατριάρχη Ιακώβ, συγγνώμη, να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ. Βλέπουμε τον Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ πριν το θάνατό του. Και γενικά μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής συναντάμε μια αλυσίδα ευλογιών, οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου πάνω στον κόσμο, δηλαδή από τη γέννηση, τη δημιουργία του ανθρώπου, και φτάνει μέχρι τη στιγμή της αναλήψεως, όπου εκεί πέρα ο Χριστός, ενώ ανέρχονταν στον ουρανό, ευλογούσε τους μαθητές αποστέλλοντας την Θεία Χάρη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλογούσε και συνέχεια ανέρχονταν προς τον ουρανό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του, ευλογούσε τους μαθητές του. «Εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Αυτό δείχνει και την δύναμη και την προσπάθεια και τελικά τον σκοπό της πραγματοποίησης των εντολών του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλόγησε τους μαθητές και από εκεί ευλογεί την οικουμένη όλη, ώστε να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του στο σήμερα, μας την διασώζει ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγοντας: «Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος», θέλοντας να δείξει ακριβώς εδώ ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ουρανό, ευλογεί τους μαθητές και από εκεί ευλογεί όλη την οικουμένη διά των μαθητών εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης των ίδιων. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρουμε ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όποτε μιλάμε για κάποια μεγάλη δεσποτική εορτή. Και γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε? Γιατί κατά τη διάρκεια της ανθρωπίσεώς του δεν έχασε ούτε την θεότητα και την συμπαρεδρία με τον Πατέρα, δηλαδή την θέση δίπλα από τον Πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε και την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε κατά τη γέννηση και την ενσάρκωσή του μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, την οποία και ανθρώπινη φύση την διατηρεί σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Αυτά τα δύο στοιχεία, τόσο της ανθρώπινης φύσεως όσο και της Θείας Φύσεως, ο Χριστός δεν τα χάνει ποτέ. Και δεν τα χάνει ποτέ γιατί ακριβώς υπάρχει μία αντίδοση ιδιωμάτων. Δηλαδή, για να σωθεί η ανθρώπινη φύση θα πρέπει η Θεία Φύση να την διατηρήσει την ανθρώπινη φύση, να την κρατήσει σταθερή και τελικώς κατά το τέλος της Θείας Οικονομίας να φτάσει στο σημείο να την σώσει και να την θεώσει. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την ώρα της αναλήψεως εμφανίζονται άγγελοι. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται από τους αγγέλους και οδηγούνται οι άγγελοι, οδηγείται ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Η πληθώρα των αγγέλων κατά την ανάληψη του Χριστού δηλώνουν ακριβώς το γεγονός ότι οι ίδιες οι αγγελικές δυνάμεις προσκυνούν τη θεωμένη ανθρώπινη φύση.
Υπηρετούν δηλαδή την σωτηρία του ανθρώπου. Και όχι μόνο υπηρετούν τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά βοηθούν ώστε τελικά να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του, που όπως είπαμε και πριν δεν είναι άλλος, αλλά δεν είναι άλλος παρά μονάχα η ίδια η θέωση. Να καταξιωθεί δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει θεός κατά χάρη, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το λόγο για τον οποίο υπήρξε. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι κατά την ώρα και την ημέρα της γεννήσεως ο Χριστός παραλαμβάνει τη φύση, την ανθρώπινη φύση. Και όχι μόνο την παραλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώ δεν την είχε, αλλά και κατά την ώρα της αναλήψεως πάλι την διατηρεί για να την επιστρέψει εκεί από όπου έφυγε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον Χριστό κατά την ώρα της επίγειας ζωής του να δίνει πολλές φορές απάντηση στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν τους αμαρτωλούς. Στο λόγο για τον οποίο αποδέχονταν όλους εκείνους οι οποίοι την εποχή του Ιησού βρίσκονταν σε ηθικά παραπτώματα. Γι' αυτό τον λόγο και η ανάληψη έχει μια καθαρά σωτηριολογική έννοια, δηλαδή συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, ο οποίος λέει «Εύρον το πρόβατον το πλανωμένον», βρήκα δηλαδή το πρόβατο το χαμένο, «Όπερ ο απατεών όφης δολοτρόπης τεχνάσμαση υπάτησε», το οποίο λέει ο όφης, μας θυμίζει εδώ ακριβώς την πτώση του Αδάμ, το εξαπάτησε και εξαιτίας αυτού βρέθηκε εκτός του παραδείσου. Αυτή είναι ακριβώς, αυτό ακριβώς το πρόβατο, το χαμένο, το οποίο εξαπατήθηκε από τον διάβολο, αυτό ακριβώς το πρόβατο αναλαμβάνει ο Χριστός ώστε τελικά να το ανάξει προς τον παράδεισο. Γι' αυτόν τον λόγο και η οδύνη του διαβόλου είναι μεγαλύτερη τώρα με την ανάληψη παρά με την Ανάσταση. Γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον φτάνει ο Θεός να πετύχει και την κατάργηση του θανάτου, αλλά και την κατάργηση του διαβόλου και κυρίως την κατάργηση του διαβόλου ως τελική νίκη του Χριστού. Με ποιον τρόπο? Με την θέωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και έχει ελπίδα στη σωτηρία του εξαιτίας του γεγονότος της αναλήψεως. Φυσικά να τονίσουμε ότι η θεολογία της εορτής αναλήψεως είναι αδύνατο να παραμείνει σε ένα καθαρά θεωρητικό και διανοητικό επίπεδο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλά για να μας υπενθυμίσουν ένα γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε. Είναι, ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ήθος, ένα σταυροαναστάσιμο ήθος, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος τρόπος ζωής μας βοηθά ώστε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Έτσι λοιπόν, από την οικονομία του Χριστού πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην θεολογία και από εκεί στην θεολογία, στην βίωση της αναλήψεως του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μυστήριο της αναλήψεως και από εκεί την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι εντολές του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε τις αρετές και με τη βοήθεια της ταπείνωσης και της αγάπης, τότε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό ώστε τελικώς να οδηγηθούμε στη δόξα του ονόματος του Χριστού. Ως μέλη της Εκκλησίας λοιπόν βιώνουμε τη Θεία Οικονομία και εξαιτίας του ότι βιώνουμε τη Θεία Οικονομία έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα γεγονότα της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να εξασκήσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική καθαρότητα. Το γεγονός της αναλήψεως δείχνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί και ως ψυχή και ως σώμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής πρωτίστως, αλλά κυρίως θα πρέπει να φροντίσει ώστε με τις διάφορες δοκιμασίες να καθαρίσει και το σώμα, βιώνοντας κυρίως το σταυρό και το μήνυμα της σταυρώσεως. Η ανάληψη μας υπενθυμίζει και το γεγονός ότι ο Χριστός, ενώ μεν προκαλεί λύπη εξαιτίας της ορφάνιας που νιώθουν οι Απόστολοι λόγω της πρόσκαιρης απομάκρυνσης από τον Θεό,
Την ίδια στιγμή όμως χαίρονται, και χαίρονται γιατί. Γιατί θα μπορέσουν να βιώσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου που συνεχίζεται στην καθίδρυση της Εκκλησίας ως σώμα πιστών με κεφαλή το Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια η ανάληψη είναι απαιτούμενη ώστε φεύγοντας ο Χριστός να κατέβει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αυτό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ιδρύσει την Εκκλησία και να δώσει σε όλους εμάς που ζούμε αιώνες μετά την Ανάληψη τη δυνατότητα κατανόησης όλων εκείνων των μυστηρίων που παρουσίασε ο Χριστός στον κόσμο, με στόχο ακριβώς να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς να δούμε τον αναλυθέντα Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως οι μαθητές πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και τη βίωση του Σταυρού και τελικά κατέληξαν στο να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της Πεντηκοστής, έτσι και εμείς καλούμαστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εαυτό μας και αυτή η ειρήνη να μας βοηθά να επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς, όπου εκεί στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς να προσευχόμαστε και κατά την προσευχή να φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας τόσο από εμπαθείς λογισμούς όσο και από πάθη τα οποία προσβάλλουν είτε την ψυχή είτε το σώμα. Άλλωστε, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία ως Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός κατά την ώρα που συναντά τη Σαμαρείτισσα της ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνητές αυτού πρέπει να τον προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή η εν πνεύματι και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Θεού τελειοποιείται ακριβώς με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο έρχεται την εποχή των Αποστόλων, αλλά αγιάζει, ευλογεί και ολοκληρώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Θυμηθείτε, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που ο ιερέας εκφωνεί τα σα εκ των σών, την ώρα που ψέλνεται το σε υμνούμεν σε ευλογούμεν, ο ιερέας μυστικός διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού και λέει κάποια στιγμή «Και ποιησον το μεν άρτον τούτον, κατάπεψον το πνεύμα της σου το Αγίο, συγγνώμη, εφημάς, δηλαδή στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε μας». Αρχικά, δηλαδή πού σε εμάς, στην Εκκλησία, τι έχουμε εκεί λοιπόν, την Πεντηκοστή και κατόπιν επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα το γεγονός της Πεντηκοστής ως ολοκλήρωση και συνέχεια της αναλήψεως είναι ένα γεγονός το οποίο ο χριστιανός το βιώνει κάθε τόσο μέσα στο σήμερα, μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί πλέον μπορεί και κοινωνά του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του σώματος, του θεουμένου σώματος του Χριστού μετά την Ανάσταση. Η ανάληψη λοιπόν του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία. Αυτή η πράξη και θεωρία προϋποθέτει την καθαρότητα και την έλαμψη του νου. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κανένα δεσποτικό ή θεομητορικό γεγονός, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα καμίας μεγάλης εορτής Εκκλησίας εάν πρωτίστως δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον έσω άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής και του σώματος, ώστε τελικώς με την κάθαρση αυτή να γίνει δεκτικός του φωτισμού, ο οποίος φωτισμός θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των μηνυμάτων γύρω από τις μεγάλες γιορτές. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε δεσποτική εορτή και κυρίως τη γιορτή της Αναλήψεως δεν είναι ένα απλό συναίσθημα το οποίο μπορεί εύκολα να παραχθεί, αλλά προέρχεται από την βίωση του έργου της Θείας Οικονομίας, της θεολογίας και κυρίως πατάει σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του
επιστρέφει πίσω από εκεί που βρισκότανε. Όπου είναι το πρώτερον, λένε οι ίμνοι της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν είναι ψηλός άνθρωπος, ψεύτικος δηλαδή, το ψηλός με γιώτα αυτό σημαίνει, σημαίνει ψεύτικος, φανταστικός. Δεν είναι φανταστικός άνθρωπος, ούτε είναι γιος του Ιωσήφ, αλλά είναι γιος του Θεού, γι' αυτό και επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Το πρώτον. Και το δεύτερον, η χαρά της Πεντηκοστής ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ανάληψη της δικής μας φύσεως. Αυτό φυσικά συνδέεται με την ατομική πίστη του καθενός από εμάς γύρω από τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κεφαλή του σώματος των πιστών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος καθιστά πλέον, δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας, μπορούν να εγερθούν από την αμαρτία, να θεωθούν και να φτάσουν τελικά στην τελείωση. Αγαπητοί μου ακροατές, η ανάληψη του Χριστού είναι ένα, θα λέγαμε, κόσμημα των δεσποτικών εορτών. Μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλον εκείνον τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός και η Αγία Τριάδα λαμβάνουν την απόφαση να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, να γίνει άνθρωπος και τελικά να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή όμως η αποδοχή του μηνύματος αναλήψεως μας οδηγεί ώστε να τελειωνόμαστε κι εμείς πνευματικά, να ολοκληρωνόμαστε πάνω στη γιορτή της αναλήψεως και τελικά να φτάσουμε στο σημείο να βιώνουμε και την δική μας ατομική ανάληψη, υπό την έννοια ότι θα καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό της θεώσεως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται και υποτιμάται σε ένα βαθμό τέτοιο που πολλές φορές αγνοούμε γιατί πιστεύουμε ή βλέπουμε τον αδερφό μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το σκοπό της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το νόημά της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που υποτιμά το πρόσωπο του άλλου που είναι εικόνα Θεού, έρχεται η εορτή της αναλήψεως να μας υπενθυμίσει ότι ο άλλος, ο ξένος, ο αδελφός είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός ενανθρώπισε για να σωθεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ακόμα και αν αυτός ο άλλος δεν έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχει την ίδια εθνότητα με εμάς, δεν έχει την ίδια θρησκεία με εμάς ή δεν έχει την ίδια γλώσσα με εμάς. Ο ξένος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αν δεν αγαπήσω αυτή την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του άλλου, τότε είναι αδύνατο να μπορέσω να κατανοήσω το γιατί η ανάληψη του Χριστού μου δίνει και εμένα το μήνυμα της σωτηρίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε, Χριστός Ανέστη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Σήμερα θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας. Μια ανάσα από την Αθήνα, η Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαία εποχή με την ονομασία Κούλουρη. Είναι η πατρίδα του Έαντα, του Τελαμόνιου και του Ευρυπίδη. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. διεξήχθη η ιστορική ναυμαχία κατά την οποία οι Έλληνες με αρχηγό τον Θεμιστοκλή κατέστρεψαν τα περσικά πλοία παρά την υπεροχή των αντιπάλων, και έτσι η ναυμαχία αυτή θα καταταχθεί ως η σημαντικότερη μάχη στην παγκόσμια στρατιωτική και ανθρώπινη ιστορία. Είναι η γη που αγκαλιάζει τον αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη και φιλοξενεί τον ποιητή Άγγελο Σκελιανό κοντά στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Η άειλη πολιτισμική της κληρονομιά είναι τόσο μεγάλη όσο η ιστορία της. Αυτό οφείλεται στο λαό της που χρόνια διακονεί πιστά τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια της, αλλά και σε ανθρώπους που εμπράκτος αφοσιώνονται να τα σώσουν με τη συλλογή και την καταγραφή τους, όπως ο Νίκος Αλτάρης, με τη βοήθεια των παλιών μουσικών οικογενειών, μεταξύ αυτών οικογένειες Ανδριανών και Κανάριδων. Σημαντική προσφορά του δημοτικού τραγουδιστή Γεωργίου Παπασιδέρη, που φωνογράφησε τραγούδια του νησιού αλλά και άλλων περιοχών. Τη γραμμή αυτή ακολουθεί η νέα γενιά, θυμίζοντάς μας πως η Σαλαμίνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιδωτού της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Θα ξεκινήσουμε με το συρτό «Χιλάκι μου μελαχρινό» που θα μας αποδώσει η Βάγια Μαντέλου. Παίζουν οι μουσικοί κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, Λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Η συλλογή των τραγουδιών οφείλεται στον Μανώλη Καπετανάκη.

Αρκετά θέματα των τραγουδιών της Ελαμίνας χορεύονται σε έναν αρχαίο βηματισμό εκείνων των αλιέων που έσερναν τα δίχτυα της Τράτας. Ο χορός πήρε την ονομασία του από τις κινήσεις. Όπως οι αρχαίοι γιόρταζαν κάθε καλή ψαριά με το χορό αυτό, έτσι και στα νεότερα χρόνια ο χορός εισήλθε σε κάθε χαρά του νησιού. Γαμήλια έθιμα, θρησκευτικές εορτές, τη διακαινήσιμη εβδομάδα της εορτές του Θέρου και την περίοδο των Απόκριων. Χορεύεται από ομάδες γυναικών πιασμένες με τα χέρια σταυρωτά. Με τη συμμετοχή των ανδρών πιάνονται στους ώμους. Η άλυση που σχηματίζεται κινείται ρυθμικώς εμπρός και πίσω εναλλάξ διαλοξών λυκνιστικών βηματισμών. Η γυναικεία φορεσιά εντυπωσιάζει αναδεικνύοντας το δυναμισμό της κουλουριώτισσας. Περισσότερες πληροφορίες έχει συλλέξει ο δημιουργός της λαογραφικής στέγης της Σαλαμίνας, ο Μανώλης Καπετανάκης, τον οποίο ακούμε να μας τραγουδά την Τράτα Κούλουρης Μίλιε.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ιδιοφύαστατος πολέμαρχος και εξέχουσα φυσιογνωμία του αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Υπήρξε αναμφισβήτως ένας εκ των ανδριωτέρων και αγνωτέρων λαϊκών αρχηγών του Ιερού Αγώνου, στη διάρκεια του οποίου δικαίως του αναγνωρίστηκε η στρατηγική του ιδιοφυΐα και οι ικανότητές του στην οργάνωση ατάκτων αγωνιστών, των οποίων κατακτούσε τις καρδιές και τους οδηγούσε στη νίκη εφόσον εφάρμοζαν τα στρατηγικά του σχέδια. Τη Σαλαμίνα την υπεραγαπούσε. Ήταν πιστός στην Εκκλησία. Οι τελευταίες του στιγμές πάνω στη γαΐτα που τον έφερνε στην Κούλουρη έπειτα από τη μάχη του Φαλήρου όπου λαβώθηκε, μας τις δίνει ο λαός με τα χείλη του ιδίου, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για το νησί, για τον Άγιο Δημήτριο που ετάφη, αλλά και για την ιστορική μονή της Παναγίας της Φανερωμένης. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, αδέρφια μη λυπάστε, ταχιά πάω στην Κούλουρη με στη Φανερωμένη, για να κρεμάσω τάρματα απάνω στα Γιοβήμα, και ως τα διαβάσει ο λειτουργός, θε να τα βάλω να έρθω». Δεν γύρισε ποτέ. Ανάλογο χειρισμό χρησιμοποιεί ο λαός σε τραγούδι που σώζεται σε αρβανίτικη διάλεκτο, στο οποίο δίνεται μία λεπτομερής εικόνα παρουσίασης του λαβώματος από τον ίδιο τον ήρωα και πάλι. Είναι το «Λιόλ Μαλιές», «Κούτου μου αρντιάλιο βόλι, γκάκρ πως γκάκρ χρόρι», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη το βόλι, με πήρε κάτω από την ομοπλάτη. «Κούτου μου αρντιάλιο σφαίρα, γκάκρ πως γκάκρ φουστανέλα», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη η σφαίρα, με πήρε κάτω από τη φουστανέλα. «Κούτου μου αρντιάλιο θικ, γκάκρ πως γκάκ πουκαμίς», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη κάτω από την πουκαμίσα. «Ξέρω ρέμα του ντιλιούμι, γέμψη γκιάου, γέμψη σκούμι». Το ξερό ρέμα εδώ είναι ο ποταμός Κηφισός. Το ξερό ρέμα λοιπόν έτρεμε και το ποτάμι μέσα ερχόταν γεμάτο.

Η Σαλαμίνα είναι νησί αρβανιτόφωνο εξαιτίας της από αιώνων παρουσίας των αρβανιτών στον ελλαδικό χώρο. Για τον λόγο αυτό σώζονται πολλά τραγούδια στην αρβανίτικη διάλεκτο και συνοδεύουν τα ντόπια ήθη και έθιμα. Τη ζωή των αρβανιτών αποκρυπτογραφεί ο αείμνηστος Νικόλαος Σαλτάρης που με μεράκι συλλέγει την ιστορία τους, τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια σε βιβλία του. Η διάλεκτος επηρεάστηκε σε γλωσσικά επίπεδα από ποικίλες ελληνικές διαλέκτους άλλων εποχών. Το σημαντικό είναι ότι τα αρβανίτικα τραγούδια, πέραν του ότι κατατάσσονται σε θεματικές ενότητες όπως για παράδειγμα τραγούδια της αγάπης, της εργασίας και άλλα, αναφέρουν την ορθόδοξη πίστη των αρβανιτών. Η θρησκευτική αυτή έγκλη των αρβανιτών αποτυπώνεται πάνω σε ένα τραγούδι που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. «Ρακαμπάνα παπαντήσε, γκρουμ βαϊζότ βες νεκλίσε. Η καμπάνα της παπαντής χτύπησε, σήκω κόρη να πας στην εκκλησία. Ρακαμπάνα ντίντρι χέρε, γκρουμ βαϊζότ βες τσεμπέρε». Της λέει «χτύπησε και η δεύτερη καμπάνα στον όρθρο και η τρίτη βάλε το τσεμπέρι σου και σήκω να πας στην εκκλησία». Με άλλα λόγια να προλάβεις τη Θεία Λειτουργία. Επειδή η Κυριακή είναι ημέρα ανάμνησης της Αναστάσεως του Χριστού, όλοι συνήθιζαν να βάζουν τα καλά τους και να την τιμούν. Οι νέοι έβρισκαν ευκαιρία να συναντήσουν το τέρι τους μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό, «Εάν άνι κατά νάνι, τσέστε μάμα αγκαλιουβάδι, έλα τώρα εδώ να σε φιλήσω που βρίσκεται η μάνα σου πέρα στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας». «Εα τούτου που θνιχέρε, νάνι τσικαμπίν ρεβέρε, έλα να σε φιλήσω τώρα μια φορά που έχω πιει κρασί». «Εα τούτου που θνι τσίκαε, λέτε χάι ουλκ δείτε, έλα να σε φιλήσω λίγο και ας τα γίδια να τα φάει ο λύκος». Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

Το τραγούδι «Τούντε Τούντε» που ακούσαμε από τον Παναγιώτη Λάλεζα σε αρβανίτικη διάλεκτο είναι θεμελιωμένο σε δύο ρυθμούς, συρτό και καλαματιανό, και σημαίνει «κούνα κούνα το φεσάκι με τη φούντα». Το κουνόμα δεν κουνιέται, απ' τις φούντες του κρατιέται. Το φεσάκι σου μωρέ το έχεις πάρει βερεσέ, κοίτα μη σαρπάξουνε το φέση και στο πάρουνε. Βάζεις φέση αντάμα σου, το έχει κλέψει μάνα σου. Κλούβια κιάπια στα κυρά μου που ήταν κλέφτρα η μαμά μου. Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας η εορτή του Πάσχα στη Σαλαμίνα περιείχε ήθη και έθιμα που οι ρίζες τους φθάνουν στην αρχαία εποχή. Τη διακαινήσιμη εβδομάδα κυριαρχούσαν τραγούδια με πασχαλινό θέμα, όπως το «Σήμερα Χριστός Ανέστη, τρέμει ο ουρανός να πέσει». Ένα άλλο τραγούδι όμως που ακούγεται είναι το «Ατός αβαίνεται πυλό». Τραγούδι που σώζει την αρχαία εξόριξη του πυλού στην τοποθεσία Μαύρο Βουνό. «Ατός αβαίνεται πυλό, τε καίνε καλό δέξιμο. Τα κορίτσια που πάνε στον πυλό να έχουν καλό δέξιμο. Ατός ερήνεται στεπή, τε καίνε μόρα ενδεθρή. Όσες στο σπίτι κάθονται, ψήρες κονίδες να έχουνε. Ατός ερήνεται στεπή, τε καίντε μούτζε ντεντερσί. Αυτές που σπίτι κάθονται, μούτζε στα μάτια να έχουνε. Ατός ερήνεται στεπή, τε καίνε νιέ καλιομυρί. Αυτές που σπίτι κάθονται, καλή μοίρα να έχουνε. Ντελμάτε ζήτσε για να ντω, θελέζα βενέντε πυλό. Τι είναι αυτές στο μαύρο βουνό, πέρδικες είναι που πάνε στον πυλό. Τσε για να ντω, τσεσμπάρδενε, θελέζα για να ελάνιενε. Τι είναι εκείνες οι άσπρες που φαίνονται, πέρδικες είναι και πλένουνε. Τσε για να ντω, τσετζίνιενε, θελέζα για να φασίνιενε. Τι είναι εκείνες που μαυρίζουνε, πέρδικες είναι και σκουπίζουνε. Σαμπουκούρ τσεντούκετε, δέο μετέρε λούλιετε. Πόσο όμορφη είναι τούτη γης μετάνθη. Το τραγούδι κυριαρχούσε του γλεντιού και κατά τη διάρκεια της αποδόσεώς του από τους ντόπιους όλοι προμηθεύονταν από το Λάκκο Πυλό σε αναπαράσταση της αρχαίας εξόριξης. Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο τραγουδιστής Γεώργιος Παπασιδέρης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1902. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια εργάστηκε ως αγρότης, ναύτης σε εμπορικά καΐκια και καραγωγέας, μέχρι που αφιέρωσε τη ζωή του στο τραγούδι. Το 1928 ο συνεργάτης της Κολούμπια Λαμπρούλια συναντήθηκε με τον Παπασιδέρη ύστερα από μεσολάβηση του Σαλαμίνιου Λαουτιέρη Σιδέρη Ανδριανού, που ήταν κουμπάρος του Λαμπρούλια, και έτσι ο αείμνηστος τραγουδιστής άρχισε να φωνογραφεί δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας και άλλα διαφόρων περιοχών. Ένα από τα τσάμικα που φωνογράφησε ήταν το τσάμικο της ξενιτιάς Ο Αμάραντος, που τραγουδιέται και στην Πελοπόννησο αλλά και τη Ρούμελη, που κατά μαρτυρία των ντόπιων χορευόταν από τις δυναμικές κουλουριώτισες. Η πρώτη μάλιστα βαστούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Άλλα τσάμικα που φωνογράφησε και χορεύονταν στη Σαλαμίνα και σε άλλες ταιριανές περιοχές ήταν το Σίκο Διαμάντο και το Μαράθι και τα Χιλάκι μου, η γνωστή Κιτρολεμονιά. Ο Παπασιδέρης άφησε την τελευταία του πνοή στη Σαλαμίνα στις 8 Οκτωβρίου του 1977. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Αμάραντο από τον Παναγιώτη Λάλεζα. Στεριανό τσάμικο.

Ως γνωστό, το δημοτικό τραγούδι βασιλεύει περί τα τέλη του 1800. Τα αυτοσχέδια δύστιχα του λαού δημιουργούν μη εκτενή τραγούδια διαφόρων περιστάσεων, δανειζόμενα εικόνες και θέματα από παλαιότερα. Συνήθως αυτοί που δημιουργούσαν ήθελαν να δώσουν μία πληροφορία που τους προκαλούσε ενθουσιασμό, πράγμα που συνήθιζαν οι αρχαίοι. Στη Σαλαμίνα υπήρχαν εκείνοι οι μουσικοί που την υπηρέτησαν πιστά, δίχως να την εγκαταλείψουν. Όπως στη Βυζαντινή εποχή οι μουσικοί ήσαν οι όμηροι της ημέρας, έτσι και στα νεότερα χρόνια η προφορική παράδοση τους φανέρωνε και με τον τρόπο αυτό τους τιμούσαν οι νεότεροι. Στα 1880 λοιπόν υπήρχε ένας λυράρης με το όνομα Μιχάλης Κανάρης. Όπως μαρτυρεί και το τραγούδι του, έπαιζε λύρα σε όλα τα πανηγύρια. Στο συγκεκριμένο η λαϊκή μούσα απαθανάτησε τον Κανάρη και τη γυναίκα του Καλομήρα, καθώς επίσης και τη λύρα, το όργανο αυτό που υπήρχε στη Σαλαμίνα εκείνα τα χρόνια, στις συντεχνίες των μουσικών. Και έτσι ο λαός διηγείται ότι ο Κανάρης παίζει λύρα μπροστά από την Καλομήρα. Παίζει αυτός χωρίς λεφτά, χορέψτε εσείς τα όμορφα. Ο Κανάρης παίζει λύρα λοιπόν, ακούμε από τον Μανώλη Καπετανάκη.

0: Μέσω των λαϊκών ασμάτων γίνεται αισθητή η παρουσία της Εκκλησίας και η διδασκαλία της, αφού άμεσα τα ποιητικά κείμενα μας παραπέμπουν στην ίδια την Εκκλησία που είναι το θεμέλιο της ζωής. Η Σαλαμίνα, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, πιστή στην υπηρεσία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αγωνιά και αγωνίζεται με πείσμα ενάντια στους δύσκολους καιρούς που βιώνει και το τραγούδι. Οι ντόπιοι τη στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις και τη μεταλαμπαδεύουν στη νέα γενιά γνήσια, όπως την παρέλαβαν, τονίζοντας πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μουσικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας. Ο Μανώλης Καπετανάκης, χοροδιδάσκαλος και ιδρυτής της λαογραφικής στέγης Σαλαμίνας, μας μίλησε για τους τοπικούς χορούς και τα τραγούδια. Ας τον ακούσουμε.
1: Ιδρύσαμε τη χορευτική ομάδα έρευνα του Λαογραφικού Μουσείου με τον Θεοφάνη Καπαραλιώτη επί Δημαρχίας Αθανασίου Μακρύ, το οποίο εκεί έμεινα μέχρι τις αρχές του 2004 και από τότε μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τώρα πριν 2-3 μέρες είμαστε σύλλογος, ήμασταν μια χορευτική ομάδα. Και το κάναμε το σύλλογο για να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες εκτός από τη χορευτική ομάδα, που έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις από το 2004 που το έχουμε σαν ομάδα, στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα σε πολλά φεστιβάλ όπως το Μέγαρο Μουσικής, στο Θέατρο Μπάτμιντον. Έχουμε κάνει πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με την ΕΡΤΕΝΑ, ΕΡΤΡΙΑ και σε άλλα κανάλια.
2: Η Κουλουριώτικη Τράτα γίνεται εδώ έτσι κάθε χρόνο.
1: Η Κουλουριώτικη Τράτα είναι ο χορός αποκριάς που έχουμε, που το λέμε εδώ χορός της Τράτας, όμως αυτή η ονομασία επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Πολύ παλαιότερα λεγόταν χορός Βάλε, που σημαίνει χορός. Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία κατεβαίνανε κάτω στην παραλία εδώ, στην Αρμύρεζα που τη λέγανε, και στείλανε το χορό, αυτό το χορό της Τράτας που λέμε.
2: Τι συμβολίζει?
1: Το τράβηγμα των δικτυών της Τράτας, λόγω ότι είμαστε νησί και έχει και μια ιδιομορφία στο χορό που θα δείτε, συμβολίζει το τράβηγμα των δικτυών. Από κάθε Κυριακή που γινόταν ο χορός, γινόταν μόνο στις επίσημες, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Αποκριών, γινόταν την Κυριακή των Αποκριών χορός γενικά στις πλατείες του νησιού και στις γειτονιές, και μετά κατεβαίνανε πάλι στην παραλία όπου γινόντουσαν γύρω στις 10-15 κύκλους και γινόταν ο κεντρικός χορός.
2: Εκτός από το χορό της Τράτας, ναι, έχουμε και άλλα τραγούδια και άλλους χορούς.
1: Έχουμε και άλλους χορούς, έχουμε μιμικούς χορούς όπως το «Τούντε τούντε» που σημαίνει στα ελληνικά «κούνα κούνα» ή το «φεσάκι» το γνωστό. Έχουμε χορούς καγγέλια, καλαματιανά, τσάμικα, γιατί έχουμε και τον Γιώργο Παπασίδη εδώ πέρα. Έχουμε χορούς οι οποίοι είναι το χασάπικο και το ζεμπέγικο που χορεύαν οι παππούδες μας, φερμένα ίσως και από την Μικρά Ασία, γιατί είχαν πολλά αστειοφόρα, ήταν οι καπετάνοι εδώ, και το 19ο, 8ο, 18ο αιώνα υπήρχε με τη Μικρά Ασία, και ίσως φέραν και επίσης και στα κομμάτια της Τράτας τα χορευτικά. Συναντούμε κάποια όπως το «Σε καινούργια βάρκα μπήκα» και «Στον Άγιο Γιώργη βγήκα». Το χορεύουμε εδώ βέβαια σε άλλη μελωδία και σε βηματισμό της Τράτας, όπως και το «Καμακάκι», το οποίο το συναντάμε και στη Μικρά Ασία. Ίσως με τα καΐκια τους που πηγαίνουν ερχόντουσαν και φέρναν ας πούμε και τα στιχάκια, και επίσης έχουμε και συνοικισμό εδώ πέρα, είχαν έθει μικρασιά τους το 22 σε ένα μήνα.
2: Όλα αυτά τα τραγούδια και οι χοροί σώθηκαν από τον λαό εδώ της Σαλαμίνας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους που,
1: ναι,
2: τα κατέγραψαν.
1: Βέβαια, από τον Νικόλαο Σαλτάρη, ο οποίος ήταν εδώ λαογράφος, ερευνητής, ήταν καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και μελισσοκόμος, και αφιέρωσε όλη του τη ζωή για τη λαογραφία της Σαλαμίνας, τους χορούς και τα τραγούδια. Είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι και εγώ συνεχίζω το έργο του, ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο. Ελπίζω να γίνει κάτι και για αυτόν τον άνθρωπο, μια παρουσίαση, γιατί αξίζει πάρα πολλά, και ό,τι δηλαδή υπάρχει, η χορή που θα δείτε και αυτά, είναι από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με το συνεργείο της Πεμπτουσίας βρεθήκαμε και στο Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου εκεί ο κύριος Παναγιώτης Βελτανισιάν, φιλόλογος και λαογράφος, μας έδωσε πολλά ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το μοναστήρι.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους ιερότερους χώρους του νησιού. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Λαβρέντιο. Ο Όσιος Λαβρέντιος έζησε το 17ο αιώνα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Λάμπρος Κανέλος, ένας χωρικός, ένας αγρότης. Σύμφωνα με την παράδοση, ονειρεύτηκε τρεις φορές την Παναγία, που του υποδείκνυε ένα μέρος στη Σαλαμίνα και τον πρόσταζε να πάει να βρει εκεί σε αυτό το μέρος την εικόνα της και να αναστηλώσει τα ερείπια του ναού που υπήρχαν εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Μετά από την τρίτη επανάληψη του ονείρου, ο χωρικός αυτός σίγουρα ταράχτηκε ο ψυχισμός του και αποφάσισε λοιπόν να έρθει εδώ που είμαστε. Έπρεπε όμως να περάσει το θαλάσσιο πέρασμα. Η παράδοση λέει πως όταν έφτασε στη Μεγαρική Ακτή δεν βρήκε κάποιο πλοιάριο για να περάσει απέναντι και παρακάλεσε τότε την Παναγία να του υποδείξει κάποιον τρόπο για να πραγματοποιήσει τον διάπλο. Τότε λέγεται ότι η Παναγία, μέσα έτσι, από υπερκόσμια μουσική, ακούστηκε η φωνή της, να του υποδεικνύει να ρίξει την κάπα επάνω στη θάλασσα, να πατήσεις αυτήν και ασφαλής, όπως του είπε, θα περάσεις απέναντι στη Σαλαμινιακή Ακτή. Έτσι και έγινε. Αυτό το έκανε ο Όσιος Λαυρέντιος και με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργό Πλού πέρασε απέναντι στην Σαλαμινιακή Ακτή. Όταν ήρθε εδώ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βρει την εικόνα της Παναγίας. Την βρήκε, γι' αυτό και όταν θα μπούμε μέσα στην εκκλησία, είναι χαμηλά, είναι υπόσκαφη κάπως θα λέγαμε η εκκλησία, γιατί είναι εκεί που έκανε την ανασκαφή και βρήκε την εικόνα. Βρήκε την εικόνα και έχτισε έναν ναό που έκλεισε μέσα την εικόνα, που τοποθέτησε μέσα την εικόνα, το ναό του Αγίου Νικολάου. Και πολλές φορές με ρωτούν γιατί τον Άγιο Νικόλαο. Θεώρησε ο Όσιος Λαυρέντιος ότι προστάτης του την ώρα του θαυματουργού Πλού ήταν όχι μόνο η Παναγία αλλά και ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των θαλασσών, και γι' αυτό έχτισε πρώτα, γύρω στο 1690 πρέπει να έχει αποπερατωθεί η μικρή εκκλησία που λέμε εμείς εδώ του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί τοποθέτησε την εικόνα. 1670 Μαΐου 17, σύμφωνα με ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Οσίου Λαυρεντίου, ήρθε εδώ και ανακαίνισε τα ερείπια που βρήκε. Είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια που μας αφήνει στο χειρόγραφο αυτό ο Όσιος Λαυρέντιος, ότι προϋπήρχαν ερείπια, τα οποία αυτός με κάποια στατικά έργα προσπάθησε να κάνει, δηλαδή μια προσπάθεια στήριξης των ερειπίων που βρήκε. Από τον ναό, πριν από την έλευση του Οσίου Λαυρεντίου, να πω εδώ ότι γύρω στον 9ο αιώνα υπήρχε μια εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία ερειπώθηκε κατόπιν το 13ο αιώνα, που πλέον η Σαλαμίνα έχει περάσει στα χέρια των Φράγκων. Ένας δούκας, ο Γκίντε Λαρός, φέρνει εδώ ένα καθολικό τάγμα καλογύρων και χτίζει το ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Όμως η ανταπόκριση στον καθολικισμό, τόσο από τους κατοίκους της Σαλαμίνας και των Μεγάρων αλλά και της Ελευσίνας, ήταν πάρα πολύ μικρή, και έτσι η ζωή αυτού του μοναστηριού ήταν ολιγόχρονη, 4 με 5 δεκαετίες. Έτσι λοιπόν ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα ερυπώνεται και αυτός με τη σειρά του, και το 1670 έρχεται πλέον ο Όσιος Λαυρέντιος που βρίσκει αυτά τα ερείπια, αλλά πλέον πρέπει να συνδεθεί με το όραμά του η όλη μοναστηριακή αυτή δραστηριότητα, και έτσι το συνδέει με το όραμα της Παναγίας της Φανερωμένης που γιορτάζεται στις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή της Παναγίας. Εδώ να πω ότι ο Όσιος Λαυρέντιος ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπα και λίγο πριν, έκανε στατικά έργα, έκανε δηλαδή κάποια έργα στήριξης. Θεωρείται από πολλούς ότι αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα, τον κυρίως ναό, το καθολικό που λέμε εμείς εδώ, ότι είναι έργο του Οσίου Λαυρεντίου. Αυτό δεν ισχύει από την ανάγνωση των εγγράφων που έχουν σωθεί. 1704, δηλαδή 3 χρόνια πριν πεθάνει ο Όσιος Λαυρέντιος, ζητά ακόμη άδειες από την Οθωμανική Αρχή για να αναστηλωθεί και να επισκευάσει τη στέγη. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι έργο του γιού του, του γιού του Λαυρεντίου, του Ιωακήμ, ο οποίος έφερε σε πέρας το όραμα του πατέρα του. Και πολλές φορές μου λένε μερικοί ότι αναιρώ κάποια πράγματα και τους ανταπαντώ ότι ίσα ίσα που το κάνω περισσότερο ανθρώπινο. Ο γιος κάνει πραγματικότητα το όραμα του πατέρα, του Οσίου Λαυρεντίου.
0: Για το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, της Κούλουρης, μας μίλησε και η κυρία Παρασκευή Μικρομάστορα, αρχαιολόγος.
4: Είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν ναοί χριστιανικοί, να προϋπήρχαν αρχαίοι ναοί, αρχαία ιερά, τα οποία ήταν αφιερωμένα μάλιστα σε ίδιου γένους θεότητα και κατά συνέπεια στη μετάβαση να ακολουθεί. Δηλαδή έχουμε το παράδειγμα στην νότια Κλητή, στην Ακρόπολη, όπου είχαμε το ιερό του Ασκληπιού και μετά έγινε ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Και έχουμε και είχαμε και το ιερό αγίασμα, το οποίο έγινε μετά ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Πολλά παραδείγματα. Όπως και στην κοντινή Ελευσίνα, που είναι αφιερωμένη στη Θεά Δήμητρα, έχουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, έτσι που γιορτάζεται για ακριβώς αυτό το λόγο, όπως η Θεά Δήμητρα ήταν προστάτηση της σποράς και της γονιμότητας. Το ίδιο και η Παναγία Μεσοσπορίτισσα 21 Νοεμβρίου πανηγυρίζει. Ας έρθουμε όμως στη Φανερωμένη, στην αγαπημένη Φανερωμένη. Λοιπόν, είναι προφανές ότι σε όλο το χώρο υπάρχουν εντυχισμένες αρχαιότητες. Πλήθος αρχαίου οικοδομικού υλικού και εντυχισμένο στο ναό, αλλά και περιμετρικά του ναού. Επίσης μπορούμε να δούμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα αρχαία εντυχισμένα μέλη. Έχουμε ιωνικά και ιωνόκρανα. Έχουμε ένα πόδι λέοντα από βάθρο. Έχουμε το άνω μέρος μιας επιτύμβιας στήλης μαρθεμωτή επίστεψη. Και εκείνο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ένα ανάγλυφο μαρμάρινο, το οποίο είναι μια γυναικεία μορφή, ίσως να είναι θεότητα, η οποία έχει φυτική διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή η φυτική διακόσμηση από άμπελους, εμάς τους αρχαιολόγους μας παραπέμπει ότι μπορεί να υπήρχε, ίσως να υπήρχε κάποιο ιερό αφιερωμένο στη Θεά Δήμητρα, ίσως, λόγω και ότι ήταν πολύ κοντά με την αντίπερα όχθη της Ελευσίνας και σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί από τα Ελευσίνια μυστήρια. Το γεγονός είναι ότι δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Στεκόμαστε στο γεγονός ότι και περιμετρικά της Μονής έχουν γίνει επιφανειακές έρευνες. Δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική ανασκαφική διερεύνηση. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να πούμε για κάτι με σιγουριά. Αν δεν προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση, οι αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το οτιδήποτε. Όμως έχουμε επιφανειακά περισυλλογή από κεραμική μελαβαφή κλασικής εποχής του 5ου ανά π.Χ. και έχουμε και θεμελιώσεις, αρχές και παράκτια πλησίων δηλαδή βόρεια δηλαδή του ναού και κοντά στην οικία του Σκελιανού και μάλιστα το 2016 πολύ πρόσφατα είχαμε και την σωστική ανασκαφή θεμελιώσεων της κλασικής περίοδου. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνάδουν ότι πρέπει να υπήρχε κάποιος ναός προχριστιανικός πριν την κατασκευή του χριστιανικού ναού. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί αρχαιότητες και από την Ελευσίνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέει την ιστορία της Σαλαμίνας με την Ελευσίνα, η οποία διαχρονικά είναι συνδεδεμένες, γιατί μέχρι σήμερα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι έχουμε καραβάκια από την Ελευσίνα με πιστούς που έρχονται να προσκυνήσουν τη Φανερωμένη. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Αγία Τράπεζα της Μονής, του Καθολικού της Μονής, είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από δύο πλάκες ενεπίγραφες, οι οποίες αποτελούσαν τη βάση αγάλματος, αναθήματος δηλαδή, αφιερώματος και μάλιστα γράφουν ότι ήταν τον Ξυναγόρα ένα παιδί ο οποίος ήταν μύστης στα Ελευσίνια μυστήρια και οι γονείς του επίσης. Είχαν μια παράδοση δηλαδή οικογενειακή και χρονολογείται γύρω στο 185 μετά Χριστόν. Τη συγκεκριμένη πλάκα την είχε αναγνώσει ο Ζακ Σπον, που ήταν γιατρός και περιηγητής Γάλλος, το 1670 στην Ελευσίνα. Άρα λοιπόν μετά το 1670 μεταφέρθηκε εδώ η πλάκα και, και αποτέλεσε και κατασκευάστηκε και έγινε η Αγία Τράπεζα της Μονής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το 1805 έχουμε μία άλλη μαρτυρία. Έχουμε από τον Dodwell, τον Edward Dodwell, τον Άγγλο περιηγητή. Η Φανερωμένη ήδη ήταν πάρα πολύ γνωστή. Ήταν διάσημη η Φανερωμένη από, και στους περιηγητές του 19ου αιώνα. Έρχεται λοιπόν ο Dodwell και μας λέει ότι ήρθαν να προσκυνήσουν τη Μονή, την Παναγία της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα και μαζί με τον Σιμόνε Πομάρντι, ο οποίος ήταν ζωγράφος, μας αφήνουν λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία, παρακαταθήκη. Έχουν λοιπόν απεικονίσει με ζωγραφική το ναό και μια κολόνα αρχαία, έτσι, ένα κύωνα νοτίως του, ανατολικά του ναού. Που και αυτή είναι μια σημαντική μαρτυρία ότι πρέπει να υπήρχε μια προχριστιανική, ας πούμε, χρήση του χώρου.
0: Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής τα καταγράψαμε στη Σαλαμίνα με το συνεργείο της Πεμπτουσίας. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Τραγούδησαν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Μανώλης Καπετανάκης και η Βάγια Μαντέλου. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια και από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής, εδώ μας τα χαλάει, λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάστη την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου».
σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο. Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει, εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής. Η πίστη σας, η πίστη μας.

Και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο.

επαρχιά καταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί μου. Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές. Μετά, το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένο στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπι. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω,

0: Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Και αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακής Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενωμένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντή του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβη αν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινες στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητου, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς: τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέννησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητοι, όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε? Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν την φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα το Θεό. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα? Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία. κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη?» «Με κόκκινη ζώνη? Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από 1-2 μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε: «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη: μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς. Και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους. Και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν και αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσά του, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρω ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας. Ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες?» με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείτε που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. «Να Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του, ο Σπύρος, με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Που πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου, η Ευτυχία, με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέων ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε. Όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήταν?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά». «Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά, τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν, ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί, μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα». «Έλα να δεις τις 2 δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα. Έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλίνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη με τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Εξουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Το δοξαστικό των Ένων της εορτής των Αγίων Τεσσαρακώντα Μαρτύρων είναι σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Αθλοφόρη Χριστού, την πάνσεπτονιστίαν φεδροτέρα να πυργάσαστε. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, μέλος με ήπια και ομοιοχρωματική μελική ροή, στον χαμηλότονο πλάγιο του πρώτου με βάση τον Μπα, με ήθος ωστόσο δοξαστικό και χαρμόσυνο. Η ερμηνεία σε αυτό το ίδιο χαμηλότονη αλλά εξίσου δοξαστική και χαρμόσυνη, με την ίδια και εδώ βιωματική ελευθερία και άνεση, αφού και αυτό το έψαλε ο ίδιος στη μεγάλη εορτή της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, όπως και το τελευταίο μέλος που μεταδώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound Studio το Φεβρουάριο του 1988.

χωρίς καμία επιτίδευση ή άκερη έμφαση. Ωστόσο, εκείνο που εξαίρετα εδώ είναι η ερμηνεία στιβαρή, άνετη, απόλυτα ρυθμική, βιωματική επιπλέον και εκφραστικότατη. Εντυπωσιάζει η διάζουσα κατοχή των εκφραστικών μέσων, η πεπικυλμένη αναλυτική διατύπωση, η επιμέρους χρωματισμοί, πλούσιοι, ανεπιτίδευτοι, ιδίτατοι, τέλος η σύνολη διάθεση και η ατμόσφαιρα. Στην ερμηνεία του δοξαστικού αυτού συνδυάζεται εξαίρετα η μεγάλη παράδοση του όρους με τη μεγάλη επίσης προσωπική τέχνη, το βάθος και τη διεισδυτικότητα του πνευματικού βιώματος. Η μακρόχρονη και σε αυτό λειτουργική χρήση, το έψαλε για 60 ολόκληρα χρόνια ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, έχει αποτυπώσει ανεξίτηλα τα ίχνη της ζωντανής ερμηνείας. Από κάθε άποψη, μια μοναδική όντως και ανεπανάληπτη ιστορική εκτέλεση. Με την παράθεση του δοξαστικού αυτού και των άλλων δοξαστικών του Ευαγγελισμού, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου και η οποία τεκμηριώθηκε με το ιδιόφωνο σημείωμα σήμερον την 14η Φεβρουαρίου 1988 ετελείωσε η εκτέλεση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου που ήρχισε τον Φεβρουάριο του 1986 παρεμού του μοναχού Διακοδιονυσίου Φυρφυρή. Ισοκράτες στο παρόν μέλος, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση του Γιάννης και Αδά στο Σίγμα Σάουν τον Φεβρουάριο του 1988.

0: Σήμερα την 14η Φεβρουαρίου 1988 ετελείωσε η εκτέλεση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου που ήρχισε τον Φεβρουάριο του 1986. Παρεμού του μοναχού Διάκου Διονυσίου Φερφυρή.
1: Στη συνέχεια το μέλος ανέτειλε το ΕΑΡ δοξαστικό ένον της εορτής του Αγίου Γεωργίου σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, το επόμενο μέλος αποτελεί εξαίρετο δείγμα απαράμιλης βιωματικής μέθεξης και ανεπανάληπτης επιμέρους εκτελεστικής αυτάρκειας. Πρόκειται για το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Γεωργίου, ανέτειλε το ΕΑΡ σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Μέλος, πράγματι δοξαστικό και τροπεοφόρο στον αναστάσιμο ήχο του πλαγίου πρώτου, με κυρίαρχο παντού το διατονικό χρώμα, επισημαίνεται μία μόνο χρωματική θέση. Ύφος επίσης εφρόσινο και επινίκιο και όπου η ερμηνεία συνάδει λαμπρά με το όλο ήθος του μέλους. Γοργή και ρυθμική, με ίστρο και μέθεξη, μεταδίδει όχι μόνο την νικητήρια, αναστάσιμη και αιαρινή ατμόσφαιρα του κειμένου, αφού η μνήμη του Αγίου Γεωργίου εορτάζεται πάντοτε μετά τη μεγάλη εορτή του Πάσχα, αλλά και την ομόλογη ορμή και το σθένος του Αγίου κατά το αθλοφόρο μαρτυριό του. Και εδώ ένα λαμπρό δείγμα ζώσας λειτουργικής παράδοσης και βιωματικής μουσικής αντίληψης και ευαισθησίας. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Ιωάννης Ισταμπούλογλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο του 1985.

Σήμερον του Φωτός, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του Γενεσίου του Προδρόμου, που εορτάζει στις 24 Ιανουαρίου και το ερμηνεύει και αυτό ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Οι Σοκρατούνοι, Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Ιωάννης Ισταμπούλογλου, σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Ιγλέτος στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1985.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Όσα σύνειδον κόρματε μία ζώνη σου.
4: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
9: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
10: Γέροντα, ευλογείτε.
11: Ο Κύριος.
10: Αυτή η Κυριακή είναι η τελευταία Κυριακή πριν την Πεντηκοστή και η Εκκλησία την αφιερώνει στους 318 Θεού Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πριν την εορτή των Πατέρων προηγήθηκε η μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την Αναλήψη, Γέροντα?
11: Όπως είπατε, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου έγινε το μεγάλο γεγονός της Αναλήψεως του Χριστού μας. Δηλαδή ο Κύριος οδήγησε τους μαθητές του στην Βηθανία εκτός των Ιεροσολύμων και εκεί ενώ τους ομιλούσαν τους ευλόγησε και διέστη από αυτόν και γένετον το ευλογήν αυτούς ανέβη στον ουρανό αναλαμβανόμενος υπό Αγίων Αγγέλων και πήρε μαζί του την ανθρώπινη του φύση, την θεωμένη ανθρώπινη φύση και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Είναι τη μεγάλη γιορτή της επισφραγίσεως, της θεώσεως του ανθρώπου και της αληθούς σαρκώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
10: Γιατί η Ανάληψη μας χαροποιεί τους χριστιανούς ενώ ουσιαστικά γιορτάζουμε έναν χωρισμό?
11: Χαροποίησα στους μαθητάς την Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, διότι υποσχέθηκε και μας επιγγέλθει την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και με την προσδοκία του Αγίου Πνεύματος που θα είναι το πλήρωμα των εορτών και της όλης ενσάρκου οικονομίας, γίνεται αυτό που προσδοκούσαν οι άνθρωποι, την ίδρυση της Εκκλησίας.
10: Και γιατί έγινε 40 μέρες μετά την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση?
11: 40 ημέρες διότι ο αριθμός 40 είναι ιερός αριθμός και πολλά γεγονότα θεία έγιναν στις 40 ημέρες και ο Χριστός έμεινε μαζί τους 40 μέρες για να τους στηρίξει στο γεγονός της Αναστάσεως και να τους προετοιμάσει να δεχθούν τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής.
10: Και όπως είπατε, Γέροντα, ουσιαστικά τι σήμανε η Ανάληψη για τους Αποστόλους και το μικρό πίμνιο της πρώτης Εκκλησίας τότε?
11: Σήμανε ότι ο Κύριος τους έδωσε τη χάρη την Αποστολική, την Επισκοπική χάρη, τους έκανε Επισκόπους της Εκκλησίας, τους Αγίους Αποστόλους, τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να συγχωρούν αμαρτίες και τους ετοίμασε για την έλευση του Αγίου Πνεύματος.
10: Και γιατί αποτελεί η Ανάληψη έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ανθρώπινου πεπρωμένου?
11: Διότι ανελήφθη και η ανθρώπινη φύση. Δεν την άφησε κάπου ο Χριστός τον άνθρωπο, αλλά τον πήρε μαζί του και τον εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Γι' αυτό λέγει στο Άγιο Ευαγγέλιο που ανεγνώστη την ημέρα της αναλήψεως, ότι ο Κύριος εφανέρωσε τον εαυτό του στους μαθητές και τους είπε: «Ψηλαφίσατε με και είδατε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεό και έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Δεν είμαι πνεύμα», του είπε ο Χριστός, «είμαι άνθρωπος αληθινός, έχω σάρκα και ωστά, τεθεωμένα βέβαια, αλλά τα ίδια, η ίδια η σάρκα που είχε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας, αυτή η σάρκα εθεώθηκε και οδηγήθηκε μαζί του στον ουρανό».
10: Πάντως, Γέροντα, καταλαβαίνω ότι μέχρι και αυτή την τελευταία στιγμή έδειξε ο Χριστός το μεγαλείο της αγάπης του για τον άνθρωπο.
11: Τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο, τα πάντα. Όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός να κάνει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του. Δεν πήρε τίποτα ο Θεός από όλα αυτά.
10: Να πάμε στην εορτή των 318 πατέρων. Γιατί είναι σημαντική η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και την τιμά η Εκκλησία ακριβώς την Κυριακή πριν την Πεντηκοστή?
11: Είναι η Κυριακή πριν την Πεντηκοστή και η Κυριακή μετά την Ανάληψη. Που σημαίνει ότι όπως πιστεύει η Εκκλησία ότι ο Θεός αληθώς έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος κατά αλήθεια γίνεται Θεός, αυτό διετράνωσαν οι Άγιοι Θεοπόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των Συνόδων, ότι πράγματι ο Ιησούς είναι αληθώς Θεός, Υιός του Θεού και κατ' ουσία ο μονογενής Υιός του Θεού, ο γεννόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρώπου που θέωσε τον άνθρωπο.
10: Δεν είμαι θεολόγος, αλλά να τολμήσω να πω ότι ήταν η αρχή του δόγματος.
11: Η βάση της πίστης όλης, της Εκκλησίας όλης. Αυτό είναι.
10: Ποια ήταν η αίρεση του Αρίου που καταδίκασαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και γιατί ήταν τόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του ανθρώπου?
11: Η αίρεση του Αρίου ακριβώς ήταν το αντίθετο αυτό που έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι αληθής Θεός, δεν είναι, είναι χτίσμα του Θεού και υπήρχε κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Είναι ποτέ ούτε ουκήν, όπως έμεινε στην ιστορία. Αλλά αυτό το πράγμα, εάν είναι, αν ήταν αληθές, σημαίνει ότι αφού ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος αληθός και ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη και δεν μπορεί ένα χτίσμα να θεώσει το άλλο χτίσμα. Γι' αυτό ο Θεός Λόγος, ο άσαρκος Θεολόγος έγινε καταλήθεια άνθρωπος, θεάνθρωπος και θέωσε το ανθρώπινο πρόσδημα οδηγώντας το στον ουράνιο Πατέρα.
10: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχει την μέρος της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου. Μπορείτε σας παρακαλώ βήμα-βήμα να μας την εξηγήσετε και να μας μιλήστε
11: είναι
10: για τα νοήματα.
11: Πολύ δύσκολο κείμενο θεολογικότατο και χρειάζεται κανείς να έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος για να το ερμηνεύσει. Αλλά λίγο θα το αποδώσουμε στα δικά μας, στη δική μας διάλεκτο, στα νέα ελληνικά και όπως μπορέσουμε θα το προσπαθήσουμε. Λέει λοιπόν από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, στίχος 1 έως 13. Λέει λοιπόν το κείμενο: «Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς στους οφθαλμούς αυτούς των ουρανών, είπε: Κατ' εκείνον τον καιρό προσευχήθηκε ο Κύριος, σηκώνοντας τα μάτια στους ουρανών και είπε: Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε. Πάτερ, έφτασεν η ώρα να δοξάσει τον Υιό σου και να σε δοξάσει και σέναν ο Υιός, ο μονογενής. Δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός και τα πάθη και η Ανάσταση. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού μας, με την οποία εδόξησε τον ουράνιο Πατέρα και ο ουράνιος Πατήρ εδόξησε τον Υιόν. Καθώς έδωκας αυτό εξουσία πάσης αρχός, είναι απάνω δε έδωκας αυτό δώσει αυτή τη ζωή αιώνιο. Καθώς σου έδωκες εξουσία για κάθε άνθρωπο, ώστε κάθε ένας το οποίο θα του δώσεις εσύ, να δώσεις αυτού ζωή αιώνιο. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή να γενώσκος είσαι τον μόνο αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή δεν είναι η αιώνια ζωή να σε γνωρίζουν. Και το να γινώσκω δεν σημαίνει γνωρίζω διανοητικά, αλλά γνωρίζω με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου, με όλο το είναι μου. Το γινώσκω έχει αυτήν τη σημασία. Το μόνο αληθινό και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν, να σε γνωρίσουν και να σε αποδεχθούν εσέναν τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν τον οποίο απέστειλε στον Ιησού Χριστόν. Αυτός ο λόγος είναι ένας τέλειος ευαγγελικός λόγος για το τι είναι η αιώνια ζωή. Η Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίσεις τον Θεό. Δηλαδή να ζήσεις ενωμένος μαζί με τον Θεό. Να γίνεις ένα μαζί με τον Θεό, χωρίς να χαθείς και να εξαφανιστείς, αλλά να ενωθείς μαζί με τον ουράνιο Πατέρα Θεό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο είναι τελείωσα, ο δεδοκάσμι είναι απίησο. Εγώ σε δόξασα στη γη, το έργο είναι φέρα εις πέρας, το οποίο μου έδωκε να κάνω. Και νη δόξασο με εσύ, Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα μου, εις τον εαυτό σου, με τη δόξη την οποία είχα πριν να γίνει ο κόσμος κοντά σου. Φανερώνει την προαιώνιον ύπαρξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ούς δεδοκάς μέχρι του κόσμου, σύ ήσαν και εμεί αυτού σε δέδοκας και τον λόγο σου τη δηρήκαση. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Ποιον όνομα? Το όνομα στο οποίο βαπτιζόμαστε. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το όνομα

0: Είμαι δωδεκαευτής, διότι έδωκα τα λόγους που μου έδωσε στους έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί έλαβαν και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήθων και επίστευσαν ότι είμαι απέστειλας. Και αυτοί έλαβαν το λόγο μου και γνώρισαν κατά αλήθεια ότι από σένα βγήκα και επίστευσαν ότι είμαι απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι ότι εσύ. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, όχι για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου τους έδωσες εσύ, διότι είναι δική σου. Ο Κύριος προσευχήθη υπερ όλου του κόσμου, αλλά εδώ προσεύχεται εκτενώς υπερ των δικών του, αυτών που τον δέχτηκαν, υπερ της Εκκλησίας, ιδιαίτερα υπερ της Εκκλησίας. Και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δε δόξες μεν αυτής. Και τα δικά μου όλα είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί σε αυτούς. Και ο κέτη μη εν το κόσμο και ούτε εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Και δεν είμαι εκ του κόσμου πλέον, αλλά αυτή είναι στον κόσμο και εγώ έρχομαι προς εσένα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα σου, ουζέ δοκάσμι, ή όσοι εν καθώς εμείς. Πατέρα μου Άγιε, φύλαξε αυτούς με το όνομά σου, τους οποίους μου έδωσες, για να είναι ένα καθώς και εμείς είμαστε ένα. Φοβεροί λόγοι, απερίγραπτοι, δεν μπορεί κανείς να μπει στο νόημα αυτών των λόγων του Κυρίου. Ότι είμαι με τα αυτόν εν το κόσμο, εγώ τήρουν αυτούς εν το όνομα σου. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ φύλαγα αυτούς στο δικό σου όνομα. Ούζε δοκάς με φύλαξα και ο δίσεξ αυτόν απόλετο, η μη ο Υιός της απολίας είναι γραφή πληρωθεί. Αυτούς που μου έδωσε, τους εφύλαξα. Και κανείς εξ αυτών δεν εχάθηκε, παρά μόνο ο Υιός της απώλειας για να εκπληρωθεί η γραφή. Νύν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχω σε την χαρά την εμήν πληρωμένη είναι αυτής. Εγώ τώρα έρχομαι προς εσένα και αυτά λέω στον κόσμο για να έχουν τη χαρά πλήρη μέσα τους η οποία είναι δική σου. Αυτά με λίγα λόγια, πολύ φτωχά λόγια απόδοση στα δικά μας τα νέα ελληνικά.
1: Γέροντα, πριν προχωρήσουμε όσο γίνεται να εμβαθύνετε σε 2-3 σημεία από την προσευχή, σε ποια χρονική στιγμή της πορείας του έκανε αυτή την αρχαιρετική προσευχή ο Κύριος και γιατί έχει σημασία αυτό?
0: Πριν το πάθος, μετά το μυστικό δείπνο, εξήλθε εις τον κήπο της Γεστημανή και εκεί προσευχήθηκε με τα αγωνίας πολλής τον Πατέρα για να μας δείξει ότι αληθώς αντιμετώπισε πάθος και όλα όσα επακολούθησα και κατά αλήθεια έπαθε και πόνεσε και επέστη τα πάντα και την δική μας αγάπη. Και μας παρέδωσε αυτόν την προσευχή για να μας δείξει το περιεχόμενο της ανθρώπινης του καρδίας.
1: Είπατε μια λέξη που με κέντρισε, ότι προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός με αγωνία. Είναι ο τρόπος αυτός να κάνουμε εμείς προσευχή?
0: Όταν έχουμε και εμείς τέτοιες οριακές καταστάσεις, προσευχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό λέει ωραία στις στιχογραφίες, στις αγιογραφίες της Εκκλησίας, ο Κύριος προσευχόμενος στη Γεστημανή γράφει απάνω η αγωνία. Η αγωνία είναι και κατά πληρότητα η λέξη αυτή. Όχι όπως εμείς αγωνιούμε. Αλλά ο Κύριος αγωνιούσε υπέρ του κόσμου, όχι για τον εαυτό του. Για να προσευχήθηκε υπέρ όλου του κόσμου.
1: Έχω ακούσει μια έκφραση στο Άγιον Όρος που λέει, όταν λες την ευχή, να την νιώθεις να τρέχει στις φλέβες σου.
0: Να είναι πλήρης η συμμετοχή σου σε αυτή, βέβαια.
1: Γέροντα, πώς θα περιγράφετε με μία φράση αυτή την αρχιερατική προσευχή, ένα τίτλο?
0: Οι πατέρες την ονόμασαν υπερφυά προσευχή, δηλαδή υπέρ την φύση του ανθρώπου, υπέρ όλων των φυσικών λογικών δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αντέξει, δεν μπορεί να το... Εάν μπούμε σε κατάσταση χάριτος μέσα στην προσευχή που λέει αλλού ο Κύριος δίνηξε αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς, θα μείνουμε εκστατικοί, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από το νόημα αυτό.
1: Μας είπατε ότι είναι δύσκολο το περιεχόμενο, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω να εμβαθύνετε λίγο σε αυτό που είπε: Πατέρα, ήρθε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω γι' αυτό?
0: Βλέπω

0: Πέτε στην Εκκλησία μας, επάνω στο Σταυρό, υπάρχει επιγραφή όχι Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, αλλά στην Ορθόδοξη εικονογραφία ο Βασιλεύς της Δόξης. Ο Κύριος ευασίλευσε και δοξάστηκε επί του Σταυρού. Εδόξασε και τον εαυτόν του και τον πατέραν του και τον άνθρωπο, διότι έσωσε τον άνθρωπο δια του τιμίου Σταυρού του και έφερε εις πέρας το έργο το οποίο είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Άρα η δόξα και η προσωπική μας δόξα είναι ο Σταυρός τελικά.
0: Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και το καύχημά μας. Εμεί δεν μήγαινε το καυχάστη, εμεί το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Το καύχημα της Εκκλησίας και η δόξα της Εκκλησίας, διότι δια του τιμίου Σταυρού κατετροπώθη ο Άδης και ο θάνατος πέφτωκε και ο διάβολος ισχύθηκε και κατετροπώθη.
1: Γέροντα, επιτρέψτε μου να γυρίσω πάλι στον τρόπο που έκανε ο Κύριος αυτή την προσευχή. Εμείς όταν πάμε να κάνουμε προσευχή, υπάρχει ζόρια, αντίδραση στην ψυχή μας. Ο Χριστός είχε τέτοια επίθεση πριν την προσευχή του?
0: Δεν αναφέρεται ότι είχε επίθεση από τον διάβολο, αλλά η προσευχή του αυτή ήταν γενόμενος στην αγωνία. Ήταν απόλυτος ο λόγος της αγωνίας. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να παστάσει την αγωνία του Κυρίου. Ούτε θα φτάσει άνθρωπος ποτέ σε αυτόν το όριο. Διότι έγινε ο υδρότας του συνθρών βιέματος. Δεν έγινε ποτέ αυτό σε ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος κατά αλήθεια έγινε τον αγωνία. Κατά απόλυτη πραγματικότητα, απόλυτη, απέραντη, θεοπρεπή. Και προσευχήθηκε όχι για να αποφύγει ο ίδιος τον θάνατο. Αλίμονο, αυτό ο ίδιος το επέλεξε, εκουσίως υπέστη τον θάνατο για την ανθρώπινη σωτηρία. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να το σταυρώσει. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει τη μεγάλη αυτή αμαρτία, να σταυρώσει τον σωτήρα και λιτωτήν του. Και το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πιει ήταν ότι δεν ήθελε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη μεγάλη αμαρτία.
1: Άρα η αγωνία του δεν ήταν για το μαρτύριο που θα έρθει, αλλά για εμάς τους ίδιους.
0: Σίγουρα κατά άνθρωπον δοκίμασε κατά το δυνατόν στην ανθρώπινη φύση με απόλυτον τρόπο τα δεδομένα του θανάτου και του πάθους. Δεν πήγε ο Κύριος περί χαρής και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι μετά θα λέγαμε εμείς ότι δεν έπαθε και τίποτα, ήταν Θεός, δεν έπαθε κατά αλήθεια. Ο Κύριος κατά αλήθεια έπαθε. Κατά απόλυτη αλήθεια έπαθε ως άνθρωπος. Εσταυρώθη ως άνθρωπος. Ανέστη ως Θεός και άνθρωπος. Αλλά τα πάντα υπέμεινε για την αγάπη του ανθρώπου κατά πάσα πραγματικότητα.
1: Ο Χριστός προσευχήθηκε εδώ ως άνθρωπος στο Θεό.
0: Ως άνθρωπος προσευχήθηκε στον Θεό, διότι ως Θεός δεν είχε ανάγκη προσευχής.
1: Στην προσευχή.
0: Αλλά να πούμε ότι θεάνθρωπος ο Χριστός μας, ό,τι έκανε ήταν θεανθρώπινο. Δεν ήταν δύο στεγανά διαμερίσματα, ένα του Θεού και ένα του ανθρώπου. Ήταν ενωμένος, ασυχήτως, αδιαιρέτως κτλ. Ως θεάνθρωπος έκανε τα πάντα.
1: Και στην προσευχή του, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ο Κύριος αναφέρεται στο Θεό ως ο Υιός του. Κοσμικά εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ότι ο Θεός έχει Υιό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό πραγματικά και πώς ο ίδιος το εκλαμβάνει?
0: Είναι το μεγάλο μυστήριο της πατρότητας του Θεού Πατρός και της Υιότητας του Θεού Λόγου. Όπως ο άνθρωπος γεννά άνθρωπο και είναι ομοούσιος ο Υιός με τον Πατέρα στην ανθρώπινη φύση, έτσι και ο Θεός Πατήρ γεννά Θεόν Υιόν, ομοούσιον στην ουσία της θεότητος, προπάντων των αιώνων. Δεν υπήρχε χρόνος για να υπάρχει ειν ποτέ ότι ο κίν, όπως είπαμε προηγουμένως. Αιωνίως, αηδίως, προπάντων των αιώνων, γεννάται ο Θεός Λόγος εκ του Θεού Πατρός.
1: Γέροντα, ο Κύριος παρακαλεί για τους μαθητές, τους Αποστόλους, αφού ευχαριστήσει τον Πατέρα του και τους έβγαλε από το σκότο του κόσμου και λέει και είναι και δική σου, είναι και δική μου. Τι θέλει να πει με αυτό?
0: Θέλει να πει ότι ο Υιός και ο Πατήρ είναι ένα. Όπως λέγει στη συνέχεια, είναι όσοι εν καθώς ημείς ένες μεν. Καθώς ημείς. Είναι ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Λόγος και ο Θεός του Πνεύμα του Άγιο. Είναι μία Θεότης. Μία Θεότης.
1: Τώρα αυτό που είπατε ότι είναι ένα, πώς βοηθάει σε εμάς η περικοπή για να προσδιορίσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας εξασφαλίσουν την ενότητά μας στο εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και την ενότητα του ίδιου του σώματος της Εκκλησίας?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ο Κύριος προσευχόμενος υπέρ της Εκκλησίας ζήτησε από τον Ουράνιον Πατέρα ή να πάντες όσοι είναι εν. Να είμαστε όλοι ενωμένοι στο όνομα του το Άγιο. Ήξεραν ο Κύριος ότι πολλοί θα έφευγαν από την Αγία Εκκλησία και θα χωρίζοντο, είτε αρνούμενοι την θεότητα του Θεού ή φτιάχνοντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία και αποκόπτοντας τους εαυτούς τους από την Αγία Εκκλησία. Έτσι μας δείχνει με την Αγία Προσευχή του τον πόθον του και την επιθυμία του να πάντες όσοι είναι εν, καθώς εμείς ένες μεν. Για να είμαστε ενωμένοι μέσα στην αγάπη την οποία μας άφησε ο Κύριος στην κληρονομία μέσα στην Αγία μας Εκκλησία.
1: Και αυτό που είπε για την αιώνια ζωή, είναι χρονική πραγματικά η σημασία της?
0: Είναι υπέρ χρόνων η αιώνια ζωή. Γίνεται χρόνο, δηλαδή ο άνθρωπος κάποια στιγμή καταλαβαίνει, γινώσκει, αποδέχεται, προσδέχεται τη Βασιλεία του Θεού ως γνώση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρόνο γίνεται αυτό, αλλά και εκτός χρόνου, διότι όλα τα έργα του Θεού είναι έξω από το χώρο και το χρόνο του δικό μας.
1: Και τέλος βλέπουμε ότι τον παρακαλάει τον Θεό να αφήσει στους Αποστόλους τη χαρά του, τη δική του χαρά. Ποια χαρά ζήτησε να αφήσει πραγματικά?
0: Ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου. Αυτός είναι η πάντων χαρά. Και άρα ζήτησε από τον Άγιο Πατέρα οι άνθρωποι, οι μαθητές του, να έχουν την εμπειρία του Χριστού στην καρδιά τους.
1: Γέροντας αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι από τον Απόστολο της Κυριακής των Πατέρων, όπου ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά γράφει προς τον Τίτο και κάπου του λέει: άνθρωπο που πιστεύει κατά που του αρέσει, μετά από πρώτη και δεύτερη συμβουλή να τον παρατάς και να ξέρεις πως ο τέτοιος άνθρωπος ξεστράκησε και πάει χαμένος από μόνος του. Μπορείτε να μας πείτε λίγο καταρχήν γιατί η Εκκλησία επιλέγει τη συγκεκριμένη επιστολή αυτή την Κυριακή των Πατέρων?
0: Για να μας πει ότι η αίρεσης είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών που δεν διαλέγεται. Είναι κλεισμένη στον εαυτό της η πλάνη, η αίρεσης, και πολύ πολύ σπάνια να επιστρέψει αιρετικός στην αλήθεια της Εκκλησίας, διότι είναι πνεύμα ακάθαρτο, είναι δαιμόνιο, είναι ενέργεια πνευμάτων ακαθάρτων η αίρεση. Δεν είναι απλώς μια παραδοχή κάποιων λαθασμένων εννοιών. Είναι ακάθαρτα πνεύματα. Και όταν του πεις μια και δύο φορές και δεν ακούσει, άφησε τον, λέγει ο Απόστολος, μη χάνεις χρόνο με αυτόν. Αυτός έχει παραστρατήσει από μόνος του και δεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει πίσω.
1: Και το γεγονός ότι η θρησκεία μας είναι θεοδίδακτη και δεν μπορεί να πιστεύει ο καθένας όπως θέλει, τι θέλει να μας πει για τον τρόπο που πρέπει να πιστεύουμε?
0: Θέλει να μας πει ότι αμφισβητώντας την Εκκλησία αμφισβητούμε τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος παρέδωκε πάσαν την αλήθεια στην Εκκλησία και την οδήγησε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέγει η Γραφή.
1: Στην κλίση του Θεού για την είσοδό μας στην κοινωνία του Θεού καλούμαστε να απαντήσουμε γιατί έχουμε το δικαίωμα τόσο να το δεχθούμε όσο δυστυχώς και να την απορρίψουμε.
0: Έχουμε αυτό το δικαίωμα διότι ο Κύριος μας έπλασε κατοικώνα δικήν του. Είμαστε ελεύθεροι και αυτεξούσιοι άνθρωποι. Μπορούμε να δεχθούμε, μπορούμε να αρνηθούμε. Αυτή είναι η τραγικότητα της ελευθερίας μας.
1: Και ποιο είναι το έργο του Κύριου για το οποίο μίλησε ο Κύριος?
0: Το έργο του Χριστού στον κόσμο ήταν η σωτηρία του ανθρώπου και με αποκορύφωμα το Σταυρό και το πάθος και την Ανάστασή του και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επικολούθησαν, τα οποία έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα πάντα έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Μας μιλήσατε πολύ για τις αιρέσεις και οι πατέρες αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων, των σχισμάτων κτλ. Πώς θα αποφύγουμε εμείς τις αιρέσεις και τα σχίσματα τελικά σήμερα?
0: Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, ενωμένοι με την Εκκλησία μας. Η ασφάλεια είναι αυτή. Όποιος φεύγει από την Εκκλησία χάνεται, δεν μπορεί να σταθεί. Και φαινομενικά δίκαιο να έχει προς στιγμή, πάλι θα βγει έξω, θα πέσει έξω. Το απέδειξε η ιστορία της Εκκλησίας. Όποιοι απεκόβηκαν, εχάθηκαν. Δεν παρέμειναν μέρη της Εκκλησίας.
1: Για να κλείσουμε, Γέροντα, οι ίδιοι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Αν και θα θέλαμε μια σειρά ειδική εκπομπή για το Σύμβολο της Πίστεως, μπορείτε να μας κάνετε μια αναφορά, παρακαλώ.
0: Το Σύμβολο της Πίστεως ήταν ο κανόνας των Αγίων Πατέρων για την ορθή πίστη, που ομολογεί την πίστη της Εκκλησίας στον ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και στον ένα Κύριο Ιησού Χριστό. Και μετά συμπληρώνονται με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο τα υπόλοιπα άρθρα της πίστεως μας. Στο Πνεύμα το Άγιο και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η πίστη της Εκκλησίας ότι ο Χριστός κατ' αλήθεια είναι Θεός αληθινός, γέννημα του ουρανίου Πατρός και γενόμενος για μας άνθρωπος κατ' αλήθεια και Θεός στον άνθρωπο.
1: Και γιατί λέμε ότι είναι ομολογία πίστεως?
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε και πιστεύουμε και αποδεχόμεθα τη σωτηρία μας, η οποία ξεπεργάστηκε επί του σταυρούτια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα σε άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος». Την επόμενη εβδομάδα ο Πανιερώτερος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος θα μας μιλήσει για την Πεντηκοστή του Κυρίου και την προσωπική μας Πεντηκοστή. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ό,τι καλόν. Σήμερα κάτι πολύ γλυκό. Δεν θα το έλεγα συναισθηματικό, θα το έλεγα πολύ γλυκό. Κάτι όμως που αγκαλιάζει και το νου και την καρδιά. Και αυτό είναι ο ποιητικός λόγος. Βέβαια, όχι έτσι γενικά και αφηρημένα. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που τα φέρνει έτσι η ζωή, να είναι η μοίρα τους, να είναι η θεία πρόνοια, τους τοποθετεί την συγκεκριμένη, την κατάλληλη στιγμή για να στερεώσουν πολλούς ανθρώπους, για να αναθρέψουν γενιές. Έτσι εγώ έχω καταγράψει μέσα μου τον μεγάλο ποιητή Γάμα Βερίτη, και το γάμα θα το εξηγήσουμε μετά. Όλη μου η ανατροφή, όλη μου η θρησκευτική ανατροφή πέρασε μέσα από τον λόγο του, τον ποιητικό του λόγο. Δεν τον ήξερα, έμαθα πολύ αργότερα γι' αυτόν. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι ότι η στίχη του, όλη του ανεξαιρέτως η στίχη, κάθε φορά που έμπαιναν στην ψυχή μου, την γλύκαιναν. Τη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είναι ο δικός μου χρόνος διαμόρφωσης, αυτό που ονομάζεται θρησκευτική συνείδηση και θρησκευτικότητα, αυτό που ονομάζεται κατήχηση ήταν αρκετά στημένο, αρκετά θα έλεγα διδακτικό. Ήταν πιο πολύ ένα μάθημα. Είτε στο κατηχητικό εντός του ναού, είτε στα θρησκευτικά στο σχολείο, ο θρησκευτικός λόγος ήτανε σκληρός, ακριβής, στόχευε περισσότερο στο νου. Το συναίσθημα μπορεί και να θεωρείται λιγάκι άσκοπο, μερικές φορές και ασύμβατο με μια σωστή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μέσα σε αυτό το στεγανό σύστημα, σε αυτή την λιγάκι στεγανή ατμόσφαιρα, μια ρογμή. Αυτά τα μικρά ποίηματα, τετράστιχα τα περισσότερα, του ανθρώπου αυτού, που μπόρεσε και έβαλε μεγάλες αλήθειες, έχει άλλωστε και ένα υπέροχο ποίημα τέτοιο, μεγάλες αλήθειες. Αργότερα το μελοποίησε η Ειρήνη Οικονομοπούλη, μεγάλη συνθέτρια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες αλήθειες δεν μείναν μόνο στο νου, πήγαν και στην καρδιά. Ήταν η πρώτη μου υποψία ότι η τέχνη μπορεί να κάνει την γνώση καρδιακή υπόθεση. Και αυτή την πρώτη αλήθεια μου την επιβεβαίωσε όλη η ζωή μου στη συνέχεια. Με κάποια έννοια, ο ποιητής Γάμα Βερίτης με ανέθρεψε. Δεν θα έχανα λοιπόν την ευκαιρία, καθώς έχω τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τον ανιψιό του, τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον οποίον η ζωή πήγε σε άλλα χωράφια, είναι γιατρός, χειρουργός, ουρολόγος, είναι πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας, αλλά σήμερα είναι εδώ σαν ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ποιητή, στην οποία μεγάλη οικογένεια, έτσι όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως, ουσιαστικά ανήκουμε όλοι εκείνης της γενιάς. Κύριε Γκιάλα, να σας καλωσορίσω και εκ των προτέρων σας παρακαλώ να συγχωρέσετε λιγάκι τη συναισθηματική φόρτιση. Δεν υπήρχε σε αυτά που είπα ούτε ένας λόγος μη ακριβής. Αυτά συγκρατώ και μετά από αρκετά χρόνια τα συγκρατώ. Ανοίγω ακόμα βιβλία, είναι διάσπαρτος ο λόγος του σε πολλά έντυπα της εποχής εκείνης. Στο διαδίκτυο έχει αρκετά. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς. Αργότερα, η ανάμιξή μου με τη μουσική με οδήγησε κάποια στιγμή και στο ποιητικό του έργο που μελοποιήθηκε, όπως το θέμα της, του ωραίου του έργου για τη Θεία Κοινωνία. Πάντως, είναι από εκείνες τις εμπειρίες που όταν αγριέψει η ζωή, τις χρησιμοποιείς σαν τα άλμπουμ των οικογενειακών φωτογραφιών, που τα ξεφυλίζεις για να πάρεις δύναμη και έτσι λίγο ηρεμία. Και μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, τα καρδιακά άλμπουμ, ο Βερίτης είναι εκεί. Είπα κάτι προηγουμένως για το Γάμα Βερίτης. Αλέξανδρος Γκιάλας ήταν το κανονικό το όνομα.
4: Έτσι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ιδιαιτέρως.
4: Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Γκιάλας, τρίτο παιδί του παππού, από τα 7 που είχε. Ένα από το περιγράφει ο πατέρας μου, πολύ έξυπνο παιδί. Μπήκε στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 16,5 χρονών, όντας αριστούχος όλης της τάξης δημοτικού και γυμνασίου του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Χίου. Το Γάμα Βερίτης. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός, έχοντας να αντιμετωπίσει τη δουλειά. Ήταν δάσκαλος και ιερέας. Τον έκανε ιερέα ο Μητροπολίτης Χίου το 1909 για να μην πάει στον τουρκικό στρατό. Τότε η Χίος ήταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε το κόλπο σε εισαγωγικά ήταν τους δασκάλους τους κάναν ιερείς και γλιτώναν τη στράτευση. Οπότε ο παππούς, όντας δάσκαλος και ιερέας, είχε πολύ δύσκολο ωράριο, λειτουργία και διδασκαλία στο γυμνάσιο της Χίου. 7 παιδιά, 2 παππούδες, σύζυγο, όλοι σε ένα σπίτι εκείνης εποχής, στην Χίο του 1920. Οπότε το να τολμήσει κάποιος να του πει ότι θα γράψω ποίηματα, θα ασχοληθώ με την ποίηση, έστω και τη θρησκευτική, φάνταζε εξωπραγματικό. Οπότε προτίμησε ένα ψευδώνυμο.
3: Το Γάμα ήταν από τότε.
4: Το Γάμα Βερίτης ήταν το δεύτερο ψευδώνυμο του. Το πρώτο ήταν Αλέκος Πέτασος. Πέτασος είναι ένα βουνό απέναντι από το χωριό που γεννήθηκε, την Ελλάδα. Και από εκεί ορμόμενος είχε πάρει αυτό το ψευδώνυμο Αλέκος Πέτασος. Το οποίο αργότερα μετεξέλιξε σε Γάμα Βερίτης. Το Γάμα έχει μείνει άγνωστο πώς προέκυψε. Ακόμα και ο πατέρας μου, που λόγω ηλικίας ήταν πιο από τους κοντινούς του αδελφούς και ο μόνος που έζησε τον έζησε λίγο περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο ήταν μεγαλύτεροι και έφυγαν και από το μέτωπο του ελληνοαλβανικού μετόπου. Οπότε ο πατέρας μου τον έζησε λίγο περισσότερο μένοντας στοιχείο. Ποτέ δεν του εξήγησε πώς προέκυψε το Γάμα Βερίτης, όπως και το Βερίτης. Άλλοι λένε το Βέριτας, την αλήθεια το λατινικό, ούτε αυτό μπόρεσε ποτέ ο πατέρας μου του εκμεύσει το μυστικό.
3: Ναι. Δηλαδή έγραφε ποίηση με το όνομα αυτό εν αγνία του πατέρα του.
4: Ναι.
3: Άδειμος.
4: Έχοντας δημοσιεύσει ήδη από το πρώτο γυμνασίου μικρό περιοδικό στο γυμνάσιο, φανταστείτε τότε τι εποχές μιλάμε, κρυφά, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο λογοτέχνη Χιώτη, τον Μουτάφη, και το Φώτη τον Αγγουλέ, μετέπειτα αρκετά διάσημο Χιώτη ποιητή. Κρυφά δημοσίευαν αυτά τα ποιηματάκια τους.
3: Στον τοπικό τύπο εκεί.
4: Στον τοπικό τύπο, ναι. Στην αρχή ξεκίνησα μια γυμνασιακή εφημεριδούλα, η οποία μετεξελίχθησε λίγο πιο επίσημη, αν μπορούμε να το πούμε, εκείνη την εποχή.
3: Ο λόγος του τότε, δεν έχω εικόνα αυτών των ποιημάτων, ο λόγος του από τότε ήταν τόσο ακριβής, λιτός, δωρικός και τόσο γεμάτο συνέστημα.
4: Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και τώρα που μετά τον θάνατο του πατέρα μου βρήκα και ανέκδοτα ποιήματά του το 1927-32, είναι εντυπωσιακά. Αυτός ο δωρικός και τύπος γραφής και ποιήματος και αυτή η στιχομυθία, πως ναι, οι στίχοι πως έρχονται και ταιριάζουν.
3: Ταιριάζουν απόλυτα,
4: απόλυτα,
3: με απόλυτη ακρίβεια.
4: Φαίνεται από τα πρώτα βήματά του υπήρχε αυτό το χάρισμα, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίνουν και ο πατέρας μου πολλές φορές, ότι τον πείραζε και του λέει, Αλέκο, θα μου γράψει ένα ποιηματάκι. Έφευγε για 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στο περιβόλι, γιατί το σπίτι είχε μεγάλα περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιά, στοιχείο, και σε 20 λεπτά του είχε φέρει ποίημα.
3: Ναι. Έμεινε πόσο στοιχείο?
4: Στοιχείο έμεινε από το 1915 που γεννήθηκε μέχρι το 1930 που μπήκε στη θεολογική σχολή.
3: Και κατόπιν ερχόμενος εδώ μπλέκεται μετά στις όμορφες αυτές τις συντροφιές της ζωής.
4: Ερχόμενος
3: αυτή
4: εδώ.
3: Αυτή ήταν η πρώτη του, ας πούμε, ανάμειξη των χριστιανικών οργανώσεων.
4: Όχι. Η πρώτη του ανάμειξη ήταν από παιδάκι 5 χρονών, όταν τον παππού. Δεν υπήρχε ημέρα που λειτουργίας που δεν συμμετείχε ο Αλέξανδρος, είτε ως παπαδάκι στο ιερό, είτε ως ψάλτης, είτε ως αναγνώστης. Τα βιώματά του, όπως τα αναφέρει, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ήταν από πολύ μικρή ηλικία, γιατί όλη η οικογένεια ήταν προσανατολισμένη στην εκκλησία, λόγω του πατέρα. Οπότε τα βιώματα ήταν από πολύ μικρό, αυτά προς την χριστιανική πίστη. Το μπλέξιμο, μπορώ να πω, μάλλον αυτή η προσχώρησή του στην αδελφότητα της θεολόγων της ζωής έγινε από τον πατέρα του, τον παππού μου, ο οποίος φέρνοντας ένα επαρχιωτόπουλο στην Αθήνα του 1930 έπρεπε κάπου να το εμπιστευτεί. Οπότε θεώρησε ότι η αδελφότης της ζωής, των θεολόγων της ζωής, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του δώσει του μικρού Αλέξανδρου και από άποψη στέγης και από άποψη εργασίας. Οπότε φάνταζε σαν την ιδανική ευκαιρία να τον δώσει εκεί.
3: Α, εργαζόταν κιόλας εδώ.
4: Ναι, ναι.
3: Εργαζόταν.
4: Και φοιτούσε.
3: Ναι. Τι ξέρουμε για τις εντυπώσεις του από αυτήν την επαφή? Το ρωτάω διότι είναι αυτό που είπα και στον πρόλογο. Είχε χώρο αυτό το περιβάλλον για αυτόν τον τόσο συναισθηματικό λόγο?
4: Νομίζω τον χώρο τον βρήκε περισσότερο ερχόμενος στην Αθήνα. Εδώ μπόρεσε να ξεδιπλώσει, ναι, όλα του τα τάλαντα, που ακόμα και οι θεολόγοι της ζωής, οι μεγαλύτεροι του, το κατάλαβαν όταν πρωτοεκδόθηκε το περιοδικό Ακτίνες. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί ο Αλέξανδρος όσον αφορά τα ποίηματά του ή τις γνώσεις, γιατί έχει γράψει και πάρα πολλά πεζά, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος.
3: Διηγήματα ή δοκίμια?
4: Και δοκίμια και διηγήματα και πολλές μεταφράσεις Γάλλων κυρίως συγγραφέων, τα οποία τα έχουμε σαν οικογένεια, έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι τόσο διάσημα, μπορώ να πω τη λέξη, όσο τα ποίηματά του. Εδώ πιστεύω στην Αθήνα και απαλλαγμένος, μπορώ να πω κάπως από την πίεση, την πατρική, μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο το ποιητικό και να δώσει όλα αυτά τα ποιήματα που γνωρίζουμε όλοι με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση.
3: Έγινε εξ αρχής αποδεκτό αυτό το ταλέντο?
4: Στην οικογένεια, αν και δεν θέλαν να το παραδεχτούν τα αδέρφια του, τον θαυμάζανε. Ναι. Ήταν κάτι τους εντυπωσιακό και τους γοήτευε αυτή η ευκολία με την οποία, όπως έλεγε ο πατέρα μου, σκάρωνε τα στιχάκια αυτά. Ζώντας ένα γεγονός τη στιγμή που γίνεται, ίσως δεν καταλαβαίνεις τη σημασία σου, το πόσο σημαντικό είναι.
3: Ναι, ναι, το δοκιμάζει ο χρόνος, έτσι είναι.
4: Και πιστεύω, μου το έλεγε ο πατέρας μου, όταν τον είχαμε δίπλα στον Αλέξανδρο, δεν περιμέναμε, ακούγαμε ότι ναι, είναι τους προτεργάτες των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, των κατηχητικών σχολείων που υπήρξε κατηχητής για πάρα πολλά χρόνια. Οργάνωσε τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο, κοινωνικό σύνδεσμο. Όλες αυτές τις ομιλίες στα πανεπιστήμια, σε μια δύσκολη εποχή, πολύ ληστική εποχή. δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Mm-hmm. Το φάνηκε βέβαια και μετά τον πρώτο θάνατό του και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε.
3: Στο περιβάλλον της ζωής έγινε εξ αρχής αποδεκτός?
4: Νομίζω ότι ναι. Αν όχι με τον πρώτο χρόνο, σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τις δυνατότητές του και αφήνοντας τον ελεύθερο να δράσει χωρίς να μπει σε καλούπια, φάνηκε όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε στο να προσεγγίζει τον κόσμο με τα χριστιανικά του μηνύματα και τα όσα έκανε για τον χριστιανισμό.
3: Τι ξέρουμε για την περίοδο αυτή εδώ στην Αθήνα? Είπαμε τις πολλές του δραστηριότητες κλπ. Συνέχισε την ολοκλήρωση τη θεολογική του σχολή.
4: Τελείωσε τη θεολογική σχολή το 1934, ακριβώς τα 4 χρόνια, αριστούκος όπως πάντα. Η ζωή του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν η διδασκαλία σε διοργάνωση ομιλιών στα πανεπιστήμια. Τότε ήταν και πολλές τις πανεπιστημιακές σχολές. Τα κατηχητικά σχολεία. Η συγγραφή ομιλιών στις ακτίνες και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να, όπως ξέρουμε, πέθανε πολύ νέος, οπότε δεν μπόρεσε να το κληρώσει το έργο του. Φανταστείτε, 33 χρονών απεβίωσε, ήδη από τα 31 του είχε μια ημιπληγία λόγω μιας εγκεφαλικής πάθησης. Οπότε ουσιαστικά από το 30 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1946, για 16 χρόνια μπόρεσε να αποδώσει ό,τι απέδωσε το έργο του.
3: Επιβάρυνε την κατάστασή του η κατοχή, ήταν οι κακουχίες ή ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο?
4: Ο θείος ο Αλέκος στην τρίτη γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, των γυμνασικών επιδείξεων, προσευλήθη από ρευματικό πυρετό, τους ρευματισμούς. Η τότε γιατρή της εποχής θεώρησε ότι ήταν κάποιο στραμπούλιγμα στο πόδι, γιατί εκεί εμφανίστηκε το πρίξιμο, δεν του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε το σαλικυλικό νάτριο, αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ενδοκαρδίτιδα. Η οποία τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή με τις κακουχίες της κατοχής και ιδίως όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το 1944 στη Χίο, γιατί εκείνη τη χρονιά σκοτώθηκε ο αδελφός του στο Ρίμινι, μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια Γιώργης Γκιάλα, σκοτώθηκε στο Ρίμινι και έπρεπε να επιστρέψει και να δει τους γονείς και τα αδέρφια του που είχαν τα δει πάρα πολλά χρόνια. Τότε οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ιδίως με κατοχή. Ακόμα πιο δύσκολο, μας περιγράφει ότι μπήκε σε ένα καίκι στον Πειραιά 3 Δεκεμβρίου. Το καίκι δεν μπορούσε να αποπλέψει, φοβόταν ακόμα τα γερμανικά υποβρύχια και τα ιταλικά στο Αιγαίο και έφτασε Χίο παραμονές Χριστουγέννων. Οπότε καταλαβαίνετε, 22 μέρες μέσα σε ένα καίκι, ο συγκεκριμένος οργανισμός πώς επιβαρύνθηκε. Χειμώνας του 1944. Και καλοκαίρι του 1946 εμφανίστηκε κάποιος τρόμος, έφυγε από την καρδιά και έκανε παραπληγία στον εγκέφαλο. Η δεξιά του πλευρά είχε παραλύσει. Οπότε έμεινε 2 χρόνια ουσιαστικά παράλυτος από τη δεξιά του πλευρά. Παρ' όλα αυτά μπορούσε και υπαγόρευε ποιήματα και έχουμε και εκείνη την περίοδο κάτι πιο λυρικά και πιο κοντά προς το θάνατο ποιήματα. Πολύ ωραία και αυτά.
3: Ναι, θυμάμαι.
4: Μια άλλη περίοδος της ζωής του.
3: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πέθανε στη Χίο.
4: Πέθανε στην Αγία Παρασκευή, στην αληθότητα της ζωής, όπου εκεί είναι και το μνήμα του.
3: Ναι, ναι. Πράγματι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο λόγος του είναι σαφώς λιγάκι πιο σκούρων χρωμάτων, ποτέ δεν έλειψε η ελπίδα.
4: Εκπέμπει
3: μια προσδοκία, ένα, πώς να πω έτσι, μια προσμονή για μια συνάντηση.
4: Αυτή τη συνάντηση με τον γλυκό του Ιησού, όπως
3: λέμε. Ναι, τον γλυκό Ιησού.
4: Ναι, ήταν μια περίοδος δύσκολη της ζωής του, όμως και τότε, και σε αυτή την κατάσταση, από ό,τι περιγράφουν και οι μετέπειτα συνάδελφοί του και νοδοιπόροι του, να αντιμετώπισε μεγάλη καρτερικότητα όπως πάντα ο θείος και μπόρεσε και μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο να γράψει κάποια ποιήματα που αυτό που ακριβώς που είπατε αντανακλούν τον πόνο που βίωνε και την προσμονή για τη συνάντηση.
3: Ναι. Η επίδραση του έργου του, αν τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μου χρησιμεύσει και να χρησιμοποιήσω ένα ποίημα για ένα μάθημα θρησκευτικών σήμερα. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έσπασε όρια χρόνου.
4: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Εκείνη την εποχή έχω σχεδόν επίγνωση, δεν λέω υποψία, έχω βεβαιότητα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση σίγουρα μοναδική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο η επίδραση στους συνομιλίκους του και στη γενιά αυτή, τις μάζες αυτές που συνέρεαν στις οργανώσεις τότε, τους χώρους όπου προσφερόντουσαν για την εποχή εκείνη πράγματα μοναδικά, πέρα του θρησκευτικού λόγου, προσφερόντουσαν οι κατασκηνώσεις, προσφερόντουσαν δραστηριότητες, ανθρώπινη επαφή, ναι, παρά τις όποιες ακρότητες ή και παρενέργειες ακόμα που η ιστορία της έχει καταγράψει. Νομίζω έφτασε πια ο καιρός, τα πράγματα μπήκαν σε μια νυφάλια
4: πορεία
3: σειρά. Βλέπουμε πλέον τα υπέρ και τα κατά. Είναι μεγάλος ο χρόνος, μπορούμε να τα δούμε. Αλλά ήθελα λιγάκι να μας μεταφέρετε αυτή την επίδραση που είχε στους νέους ανθρώπους την εποχή εκείνη.
4: Έτσι κι αλλιώς άνθρωποι σαν ο Βερίτη δεν ανήκουν, ξεφεύγουν από τα όρια της οικογένειας. Δεν νομίζουμε πλέον ότι σαν οικογένεια ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ελλάδα. Και ακόμα θυμάμαι όταν τα παιδιά γη μου γυρίσαν μια-δύο φορές στο σπίτι, πολύ συγκινημένοι όταν διαβάσανε στο σχολείο τους ποιήματα του Βερίτη, που ακόμα 2010-2012 υπάρχουν στα βιβλία των παιδιών, μαθήματα του Βερίτη, ποιήματα του Βερίτη. Όπως και το άλλο, το εντυπωσιακό, το τι έχει μείνει. Το ότι συναντώ κόσμο από την επαρχία, άγνωστο σε μένα, ασθενείς μου, συγγενείς, ασθενών, που μόνο στο όνομα Γκιάλας μου λένε με το Βερίτη τι σχέση έχετε. Θυμάμαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με τα ποιήματά του. Χριστιανική στέγη Καλαμάτας, χριστιανική στέγη Σύρου, ο Πάτρας, που δεν με ήξεραν. Ή συναντώ στο νοσοκομείο, είχα την πινακίδα μου Γιάννης Γκιάλας και με σταγατάνε άσχετα, άγνωστοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, να με ρωτήσουν τι σχέση έχω με τον ποιητή. Και μόνο αυτό νομίζω δείχνει την οικουμενικότητα, αν μπορούμε να πούμε, του ανθρώπου.
3: Η οποία έχει γίνει αποδεκτή η ποιότητα του έργου του και από μη χριστιανικούς κύκλους. Αναφέρεται μέσα, δηλαδή έχω δει πολλές σελίδες, ιστοσελίδες ποίησης. Είναι παρόν. Είναι παρόν.
4: Είναι αποδεκτός.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός ο αυθεντικός άνθρωπος.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Είναι καταπληκτικό το ότι πολλές φορές αναζητούμε, γιατί βρε παιδί μου το χριστιανικό μήνυμα στην εποχή μας έχει αυτή την απήχηση, την απόρριψη μερικές φορές, ενίοτε και το χλευασμό. Και πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται αποδεκτοί, ό,τι και αν πούνε. Το γυρνάμε μερικές φορές ότι είναι η αύριο επικοινωνιακότητα, ίσως να είναι όλα αυτά. Κυρίως όμως νομίζω είναι η αυθεντικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση και συνέπεια.
4: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι μέσα υπήρχαν εκείνη την εποχή για να διαδοθούν όλες αυτές οι ομιλίες, οι γνώσεις, τα ποιήματα, μηδαμινές πενιχρές. Και όμως μπόρεσε να υπάρξει αυτή η διεισδυτικότητα όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα.
3: Νομίζουν πολλοί ότι περνάμε εποχές δύσκολες για την πίστη. Ίσως δεν έχουν επίγνωση, το είπατε ήδη προηγουμένως, η δεκαετία του 20 και του 30. Είναι σκληρές εποχές για τον χριστιανισμό. Είναι εποχές ανατροπών όπως και η τωρινή. Τολμώ να πω και χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι τότε διαβάζανε.
4: Ναι, σίγουρα.
3: Οι άνθρωποι είχαν συγκρότηση μορφωτική. Να το πω απλά. Και οι θειασώτες και οι αντίπαλοι ξέραν γράμμα.
4: Ξέραν γράμμα. Πολύ σωστά.
3: Τώρα πλέον όλα είναι συνθηματικά και φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση ούτε με τον εντός, ούτε τον εκτός. Αυτό είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα βιβλιαράκι που βγήκε, δημοσιεύτηκαν, έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα, ένα βιβλιαράκι σχετικά με επικηδείους. Ήταν παλιοί τους συμμαθητές, ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
4: Και μαθητές του και συνοδοιπόροι, θεολόγοι.
3: Υπήρχε μια περιγραφή της ημέρας εκείνης, της θανής του.
4: 8 Μαΐου 1948, 5 Μαΐου. Συγκινητικό.
3: Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
4: Έτσι περιγράφεται.
3: Έχετε εσείς κάποια ηχό από αυτή τη μέρα?
4: Δυστυχώς ήταν εποχές που η κηδεία έγινε ερήμην των συγγενών, γιατί δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις εποχές.
3: Ήταν
4: πάλι το 1948, υπήρχε πάλι ο πόλεμος, η συγκοινωνία με τυχείο πάντα δύσκολη, οπότε από ό,τι μου περιγράφει ο πατέρας μου, γιατί από εκείνον έχω τις περισσότερες περιγραφές, αν όχι όλες. Ήταν ένα ιερό προσκύνημα όταν έγινε η κηδεία, έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπως στο παρεκκλήσιο της ζωής, με παρουσία πλήθους κόσμου. Και ήταν ένα εντυπωσιακό το μέγεθος της όλης εξοδίου ακολουθίας.
3: Τα λόγια στο βιβλιαράκι αυτό ήταν συγκινητικά πολύ.
4: Ναι, τα έχουμε και εμείς.
3: Ήταν συγκινητικό. Πέστε μου λίγο τη σχέση του μακαριστού πλέον Βερίτη με τυχείο. Υπάρχει παρουσία του, γίνεται κάτι, το έργο του κάπως έχει ταυτιστεί με το νησί.
4: Η Χίος τον έχει τιμήσει τον Γάμα Βερίτη με δύο πρωτομές, μία στον κήπο, στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου υπάρχουν πρωτομές όλων των σπουδαίων ανθρώπων γραμμάτων και τέχνης της Χίου, και μία στο χωριό του παππού μου, του πατέρα του, στα Μεστά, έξω από τον προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών. Η πνευματική εστία Χίου φέρει το όνομά του, Αλέξανδρος Γκιάλας, και κατά καιρούς τόσο η Ιερά Μητρόπολη Χίου όσο και η πνευματική εστία Χίου τον έχουν τιμήσει με εκδηλώσεις σε επετείους γεννήσεως και θανάτου του, ναι, με ομιλίες. Υπάρχει το σπίτι που έζησε στη Χίου, υπάρχει ο κεντρικός δρόμος της Χίου που ενώνει την πόλη με τα νοτιόχωρα, φέρει το όνομά του.
3: Γάμα
4: Βερίτης, και πολλές φορές που γράφουν οι δημοτικοί, οι άρχοντες, Γεώργιος, τους τηλεφωνώ και το διορθώνω. Νομίζω ότι η Χίος τον έχει τιμήσει, ναι, τον Γάμα Βερίτη, και τον τιμά.
3: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ασχοληθούμε λίγο ήταν με τις μελοποιήσεις των έργων του. Έχετε ακούσει καμία?
4: Ναι, από τον Απόστολο Βαλινδρά έχουν γίνει πολλές μελοποιήσεις και από την κυρία Οικονομοπούλου.
3: Και την κυρία Οικονομοπούλου. Και ήταν και στην Πάτρα.
4: Τα έχουμε και σε CD και σε κασέτες. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο.
3: Ενθύμια τι έχουν μείνει από τη ζωή του? Δηλαδή θέλω να πω στην οικογένεια.
4: Στην οικογένεια έχουν τα γραπτά του.
3: Τα πρωτότυπα.
4: Τα πρωτότυπα
3: γραπτά του.
4: Όπως και πρόσφατα βρήκα πάλι αναμοχλεύοντας του πατέρα μου τα χαρτιά, ένα 10 σειρές προσευχή για τα αδέλφια μου, ένα πάρα πολύ ωραίο,
3: ναι,
4: 8 γραμμών ποιηματάκι, αδημοσίευτο, σε ένα χαρτάκι, ναι, τίποτα, έτσι σκαρώνει τα ποιηματάκια του ο Βερίτης, από το πουθενά. Και είναι μια προσευχή για τα 7 αδέλφια του, για τα 6 αδέλφια του, ναι, πολύ συγκινητική. Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα, με τόσο, ας πούμε, εκ πρώτης όψης διαφορετικές ιδιότητες. Ένας γιατρός μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν θεολόγο, έναν άνθρωπο του πνεύματος, αλλά ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι αφήνει στη ζωή σας αυτή η άβρα αυτού του ανθρώπου? Πώς το νιώθετε? Θα ήσασταν κάποιος άλλος γιατρός εάν δεν είχε περάσει από τη ζωή σας?
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι, τη νιώθεις καθημερινά στους ώμους. Και όταν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με τα συγκεκριμένα ιδανικά, τη νιώθεις ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα ιδανικά και αυτή την κληρονομιά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς μας που ακολουθούν, ώστε τα κλαδιά να απλώνονται, γιατί οι ρίζες υπάρχουν γερές.
3: Ναι. Αυτές οι ρίζες, όπως έλεγε και ένα ποίημα του χώρου αυτού της ζωής, αν πιάσουν οι ρίζες γερά, μη φοβηθείς ούτε ανέμους ούτε θύελες. Απλώς φοβούμε, αλλά αν είναι να γίνει δεν πειράζει. Φοβούμε ότι οι επόμενοι από μας θα καρποφορήσουν και ανθοφορήσουν λιγάκι αργότερα.
4: Μακάρι, αυτό θέλουμε.
3: Και αν είναι να ανθοφορήσουν δεν πειράζει και ας μην το δούμε. Αλλά βλέπω πώς εξελίσσονται οι νεότερες γενναίες, και αυτοί κι αν είναι ηρωικές γενιές με τόσες επιδράσεις, τόσες αντικσότητες και τόσους πειρασμούς. Μιλάμε για φτώχεια στην εποχή εκείνη, αλλά αντιμετωπίζεται η φτώχεια.
4: Ναι, η φτώχεια αντιμετωπίζεται. Αυτό ήθελα να πω, που λέγαμε πάλι για το Βερίτη. Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου. Φανταστείτε τι επικρατούσε στο νησί. Με τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε,
3: ναι.
4: Και πολύ δύσκολο.
3: Έτσι, να παρηγοριόμαστε, δεν περνάει η ανθρωπότητα, ούτε η Ελλάδα μας περνάει την πρώτη δύσκολη περίοδο.
4: Όχι, συνηθισμένη.
3: Έτσι είμαστε. Απλώς είναι μικρές οι ζωές μας και όλα μας φαίνονται ότι είναι το βασικό σημείο της ιστορίας.
4: Σωστά.
3: Ένα πέρασμα.
4: Ένα πέρασμα, ακριβώς.
3: Λοιπόν, συγχωρέστε μας σήμερα. Κάποια στιγμή μπορεί να έγινε πολύ προσωπικός ο λόγος, αλλά έχω μια βαθιά πεποίθηση. Κάθε τι το βαθιά προσωπικό τελικά τους αφορά όλους. Και αν έχω μια κρυφή φιλοδοξία από την εκπομπή αυτή, είναι να ρίξετε μια ματιά με δική σας πρωτοβουλία σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του ποιητή Γάμα Βερίτη. Σας βεβαιώ ότι παρά τα ιστορικά στοιχεία που ακούσατε, θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πράγματα που σπάνε τα τείχη του χρόνου και απλώνονται προς την αιωνιότητα. Αιωνιότητα που ούτως ή άλλως είναι η μοίρα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Γκιάλα για τη σημερινή του παρουσία.
4: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Για τον καρδιακό του λόγο και την προσωπική επικοινωνία, την οποία χαίρομαι για λόγους βαθιά προσωπικούς, που ελπίζω να διασθανθήκατε λιγάκι, καθώς η σχέση μας δεν είναι σημερινή ούτε περσινή. Είναι μεγάλη χαρά που η Πεμπτουσία έγινε αφορμή να βρεθούν ξανά δύο άνθρωποι που έχουν τόσα κοινά και έχουν τόσες αναμνήσεις να τους συνδέουν από το παρελθόν. Θα τα πούμε, όπως προείπαμε, και κάποια άλλη στιγμή, με όμορφα πράγματα και με πλούσιες φωτογραφίες. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Άλλωστε, ο σταθμός εδώ πέρα, και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός, κυνηγούν αυτά που συγκροτούν την νεοελληνική μας ταυτότητα. Και ο σημερινός πρωταγωνιστής, καλεσμένος μας, έστω και αν δεν ήταν ορατός, σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας.
4: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
3: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
4: Γκιάλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Χαίρετε. Καλή αντάμωση στα επόμενα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσι τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ επί βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέστη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σεβλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα και γάρς τους διονεύρυνε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντισαν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρως την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ορμοθετών, πορεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριε σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σέ. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστες αναμία στο λόγο σου, εκάλυψες πάσα στις αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, διατηνείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λόγος σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού. Και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διακύψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίγνιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου μη. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκαίς νομιώς εν θεής, Κύριε, και ουκαίς την κατά έργα σου. Πάντα τα έθνια σου επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και απορρεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομε επανέστησεν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τιμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τιμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίστατο Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντόν σου σώμα. Εσκύλευσε στον άνδρυμ, υπηρεστή υπ' αυτού. Υπήδησε στην Παρθένο, δωρούμενο στην ζωή. Ο Αναστάσει εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Υπερδεδοξασμένο η Χριστέ ο Θεός ημών. Ο φωστήρας επί γης σου πατέρα ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προ την αληθινή πίστη πάντα σημά οδηγή σα, πολύ εύσπλαχνε δόξα σοι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω, διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατος σκυλεύσες και έγιες ενδείξες ως Θεός, μη παρήδες τους έπλασες στη χειρή σου. Δείξε ότι φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, Ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το εκουσίο και ζωπιό σου θανάτου, Χριστέ, έπειλας άδου συντρίψεις ως Θεός, ήγξες ημίν των πάλε παράδεισων και αναστάσει εκ των νεκρών, ερήσω εκ φθοράς την ζωή νημών. Τη κρατεά σου προστασία καταφεύγοντες, παραμυθία Θεοτόκια υπάρθενε, από πάση εκλυτρούμεθα επηρείας. Άλλος βρεις συμπαθίας ενεξάντλητος, παραμύθισε ημάς εν περιστάσεση, τους βοώντας ή χαίρε πάντων βοήθεια. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών και ορατάφτα συντεύξεις και ήθελον την ζωή ημών προς εντολάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρν των χερουβίμ και δοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόνους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.

0: κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν τη σελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ορδισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και δαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερα Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού. Ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσθεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος αφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τας ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

Οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη

Εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σεμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έφρος δοκός είδουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου τους αιώνας εφρανθείς.

Ευλογήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνή στεφωνες εσίες, η εύθεου ζωήν οδηδούς διό

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιώσεις στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέχθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επενού το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση το χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα πρόσεπτα σχήρα σου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξελίπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοηθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με το πίν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολυσπάντας τους λύνοντας την ψυχή μου,

Ελεησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλυνών με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίσα, όπως αντικαιώθησεν τη λόγη σου και νικήσισεν το κρίνες θέσε, η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και νεμαρτίας εκίσισέ με η μύτη μου. Η δουγάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εντύλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν κένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανδελέλης απ' εμού, απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανομούς τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ αυτοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

από χθες το βράδυ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που κάναμε τον εσπερινό της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, η ψυχή μας είχε χαρά, αλλά και μια λύπη μαζί, γιατί ακριβώς τελείωσε το Χριστός Ανέστη, που 40 ολόκληρες μέρες το είχαμε κοντά μας περισσότερο. Το λέγαμε, το ακούγαμε, το αισθανόμεθα. Και τώρα το αποχωριστήκαμε, χωρίς να το αποχωριστούμε, ουσιαστικά. Έτσι και οι μαθηταί και οι Απόστολοι, καθώς ανέβηκαν με τον Ιησού 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, την Ανάστασή Του, στο όρος των Ελαιών, για τη Θεία Του Ανάληψη, με τα λόγια που τους έλεγε, με τον τρόπο που τους μιλούσε, καταλάβαιναν ότι θα έφευγε. Και αυτό τους πονούσε πολύ. Οι ύμνοι της Εκκλησίας λένε εκείνο που δεν αναφέρουν οι Θείες Γραφές, που είναι πιο συγκρατημένες και πιο δυνατές. Οι ύμνοι της Εκκλησίας, ακόμη και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, τι μας λένε, εκφράζουν τη λύπη και τον πόνο των μαθητών και Αποστόλων για τον αποχωρισμό από τον Ιησού το Γλυκύτατο, και του λένε, εμείς Κύριε, μεταξύ των άλλων, τα αφήσαμε όλα μα όλα, και τα σπίτια μας και την περιουσία μας και το επαγγελμά μας και τους δικούς μας και την πατρίδα μας και τα όποια άλλα, τα αφήσαμε όλα μα όλα και ήρθαμε κοντά σου και γίναμε ένα με σένα. Είσαι η γλυκύτατη αγάπη και στοργή και συντροφιά και παρέα μας. Είμαστε αδύνατοι, σε πικράναμε τόσες φορές, αλλά ξέρεις Κύριε ότι σε αγαπούμε, και τώρα που θέλεις να φύγεις, αυτό μας πονάει τόσο πολύ που μας έρχεται να βγει η ψυχή μας και να ακολουθήσει κοντά σου, να μην μείνουμε μόνοι μας, να μην μείνουμε ορφανοί χωρίς εσένα. Ανθρώπινα λόγια, αληθινά λόγια. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει πάντοτε το μέτρο της αγάπης. Όταν έχουμε κάτι αγαπημένο και το έχουμε συνέχεια, κάμια φορά κουραζόμαστε, ας το πούμε έτσι. Συνηθίζομαι, δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει και χρειάζεται. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Σημασία έχει πάντως ότι όταν στερηθούμε αυτό το αγαπημένο πρόσωπο ή διακινδυνεύσει, τότε καταλαβαίνουμε και αισθανόμεθα το πόσο μας ήταν απαραίτητο, το πόσο το είχαμε συνηθίσει, το πόσο το αγαπούσαμε και το πόσο το θέλαμε να είναι πάντα μαζί μας. Έφεραν σίγουρα σε δύσκολη θέση τον Ιησού Χριστό οι Απόστολοι και η Παναγιά και όσοι ήσαν μαζί τους στη Θεία Ανάληψη, στο όρος των Ελαιών. Και ο Κύριος τι να κάνει, πώς να τους αποχωριστεί, πώς να τους το πει καθαρά, πώς να φύγει έτσι. Και βάζει τρίτους, κατεβάζει από τον ουρανό αγγέλους και πιθανόν τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, και εκείνοι του υποδείκνυαν, του δείχναν απαλά, αυτό σημαίνει υποδείκνυο, δείχνουν απαλά ότι πρέπει να αναλυφθεί. Δεν άντεχε ο ίδιος να τους το πει. Τι ευγένεια του Χριστού, τι αγάπη, τι υπέροχα αισθήματα, τι διάκρισης, τι τάκτ, τι μεγαλείο. Βάζ λοιπόν τρίτους να το πούνε. Έλα Χριστέ μου, πάμε και πάνω, σε θέλουμε και εμείς. Και ο Κύριος είδε και αντελήφθη σαφέστατα ως θεάνθρωπος το πόσο άρχισαν να σπαράζουν οι καρδιές της στεκούσης αυτών Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων. Ήταν έτοιμες να βγουν και να τον ακολουθήσουν. Ήταν έτοιμοι
η Παναγιά και οι Απόστολοι να απλώσουν χέρια, χέρια αγάπης και να τον κρατήσουν, να μην φύγει, να μην αναλυφθεί, να μην αποχωριστεί από αυτούς και τους αφήσει ορφανούς. Και ο Κύριος τι έκαμε; Άρχισε να τους ευλογεί. Τους ευλογούσε και τους μετέδιδε από την παντοδυναμία Του, από τη χάρη Του, από την ευλογία Του την ακένωτη, για να μπορέσουν να αντέξουν, να μπορέσουν να σταθούν, να μπορέσουν να βγουν πέρα σε αυτό το χωρισμό. Και καθώς τους ευλογούσε, διέστη από Αυτόν, αποχωρίστηκε βιαίως. Διέστη από Αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν και φέρετο άνω στον ουρανό. Ανέβαινε στον ουρανό. Φανταστείτε και σκεφτείτε τον πόνο της Παναγιάς και των Αποστόλων επί το αποχωρισμό, αλλά και συνάμα το μεγάλο κουράγιο που έκαμαν και την υπομονή που έλαβαν και τη δύναμη που πήραν με την ευλογία του Χριστού μας. Τόσο αποτελεσματική ήταν που παρηγόρησε και ενίσχυσε τους απαρηγόρητους και πονεμένους μαθητάς και Αποστόλους και την Παναγιά μας την Παρθένο, τη μητέρα Του και μητέρα όλων μας. Γι' αυτό και πάμε στην Εκκλησιά, γι' αυτό και βαπτιζόμεθα, γι' αυτό και μεταλαβαίνουμε, γι' αυτό και λατρεύουμε, γι' αυτό και κάνουμε οτιδήποτε, για να πάρουμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε πια αισθανόμεθα καλά, έχουμε χαρά, έχουμε λόγον υπάρξεως, αυτό σημαίνει ευλογία. Και όταν κάποιος είναι εύλογος, λέμε ότι έχει λόγο, καλό λόγο υπάρξεως. Χαίρεται τότε να υπάρχει, γιατί έχει τον Χριστό, έχει την Παναγιά, έχει την Εκκλησία, έχει την αγάπη, έχει τη χαρά και περιμένει τη μέλουσα ζωή, περιμένει την αιωνία πατρίδα και περιμένει και στο τέλος του κόσμου να έλθει ο νυμφίος Χριστός μεταδόξης, μεταδόξης για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έτσι ο άνθρωπος έχει νόημα μέγα στη ζωή, γιατί όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, τα μεγαλύτερα προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου είναι η έλλειψη νοήματος στη ζωή και ο φόβος του θανάτου. Μπορεί ο άλλος να είναι φτωχός, να είναι στο Γολγοθά του, να είναι μόνος του, να είναι στενοχωρημένος, να είναι αδικημένος, να είναι άρρωστος, να είναι ανάπηρος, να είναι καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι άδικα μέσα σε μια φυλακή και να περνάει τόνα και τάλο. Όταν όμως έχει μέσα του τη χάρη και την ευλογία του Ιησού Χριστού, κάνει τη φυλακή παράδεισο και το κρεβάτι θείο θρόνο και τον πόνο του τραγούδι και τη δυσκολία του Ανάσταση και το θάνατο ζωή και την όποια μαυρίλα φως ανέσπερων και φαϊνών. Αυτή είναι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που μας έβαλε στη ζωή Του και μας τροφοδοτεί συνεχώς και μας ευλογεί και μας αγιάζει και μας κάνει και αντέχουμε και μπορούμε και βαστάμε και έχουμε πολλές φορές θεία γαλήνη στην ψυχή μας, γαλήνη μεγάλη ή μικρή, που είναι δώρο και ευλογία δική Του, και θέλουμε να σηκωθούμε ξανά, να απελπιστούμε ή πέσουμε, να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε το δρόμο το δικό Του, το δρόμο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της υπομονής και της ομορφιάς. Και έτσι μπορούμε και αντέχουμε και μεταποιούμε και μετασχηματίζουμε τη ζωή μας αυτή την ταλέπορη, την κάνουμε πορεία προς το Γολγοθά αφενός, πορεία προς τον Πανάγιο Τάφο, αλλά και πορεία προς την Αγία Ανάληψη, προς τον ουρανό, προς την αιώνια μας πατρίδα. Και έτσι οι Απόστολοι και η Παναγιά έμειναν να κοιτάνε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων,
έμειναν να κοιτάνε τον αναλαμβανόμενο Χριστό, τον αναλαμβανόμενο Χριστό μας, μέχρι ότου τον υπέλαβε η νεφέλη και ανέβηκε στον ουρανό και δεν εφαίνεται. Εκείνοι όμως ατενίζονται σύσαν, δηλαδή ατένιζαν συνεχώς, είχαν καρφώσει το βλέμμα τους και της ψυχής τους το όμα και όλο τους το είναι προς τα κει, όπου ανέβηκε εις τα άνω ο τρισαγαπημένος Ιησούς Χριστός τους. Και δεν ήθελαν να σταματήσουν να κοιτάνε. Έλεγαν, μήπως μας έκανε πλάκα, μήπως πήγε παραπάνω και μας λυπηθεί και ξαναγυρίσει. Έτσι λέμε και για δικούς μας ανθρώπους που πεθαίνουν. Μήπως έφυγε έτσι, μήπως γυρίσει το βράδυ, μήπως γυρίσει την άλλη μέρα. Ας του βάλουν ένα καντιλάκι να βλέπει, να γυρίσει, να έρθει, να μας ανταμώσει, να μας χαροποιήσει. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Και εκείνη κόντεψε να ξεκολλήσουν τις ψυχές τους. Και τότε ο Ιησούς που τους είχε έννοια έστειλε δύο αγγέλους, πάλι τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ κατά την παράδοση, τους δικούς και γνωστούς μας αρχαγγέλους, τους μεγάλους, δυνατούς και αποτελεσματικούς. Τους έστειλε και μάλωσαν τους μαθητάς και αποστόλους. Τι στέκεστε έτσι και βλέπετε στον ουρανό και κοντεύετε να πεθάνετε? Έχετε έργο να κάνετε πίσω. Η ζωή συνεχίζεται, το έργο σας είναι μπροστά. Τίποτα ακόμη δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, αναλάβατε. Πάρτε θάρρος, πάρτε δύναμη. Και συνάμα τους δίνει, τους δίνουν οι αρχάγγελοι και την ελπίδα, λέγοντάς αυτός ο Ιησούς που βλέπετε, που είδατε να αναλαμβάνετε, έτσι πάλι θα τον δείτε να έρθει εν δόξη και να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να μας παραλάβει, να σας παραλάβει όλους τη βασιλεία του. Τους έδωσαν λοιπόν, τους έδωσαν την ελπίδα. Αυτήν θέλει να ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και σήμερα πολλοί αδελφοί μας πενθούντες και θλιβόμενοι παρηγορούνται. Άμα η Εκκλησία με το στόμα των εκπροσώπων και των χριστιανών της ενσταλάξει στις ψυχές τους την ελπίδα, την παρηγορία, την άνωθεν παρηγορία και προπαντός την ελπίδα στην Ανάσταση και την ελπίδα στην ύπαρξη των ψυχών μεταθάνατων. Αυτό παρηγορεί, γιατί ο θάνατος είναι προσωρινός χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή, φεύγοντας από αυτήν την πλάση, συνεχίζει να ζει και να υπάρχει και να έχει αυτοσυνειδησία και να πηγαίνει στο έλεος του Θεού.

να στείλει το Λάζαρο και να τους πει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν ζωή, να αλλάξουν τρόπον υπάρξεως, να μην έλθουν και αυτήν εις τον τόπον της βασάνου, που σημαίνει, αν και στην κόλαση εκείνος, πόσο μάλλον εκείνοι που είναι ελεύθεροι και ευλογημένοι και απολυτρωμένοι, μας βλέπουν, μας ακούν, μας παρακολουθούν, μας αγαπούν, κλαίουν ή λυπούνται ανάλογα με το τι κάνουμε εμείς. Και αν εμείς κάνουμε καλά, αν εμείς αγαθοπρακτούμε, αν εμείς καθαρίζουμε την ψυχή μας από τους μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, άμα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή που λέει ο Μέγας Παύλος, τότε ωφελούνται και βελτιώνονται και ανεβαίνουν και εκείνοι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η ενότηση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό τα καθήμεθα σε ώρες αναμελιάς, σε ώρες δύσκολες, σε ώρες ακιδείας, σε ώρες πειρασμού, σε ώρες που δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, ας γονατίζομαι ή τουλάχιστον ας προσευχόμεθα, αν όχι και γονατιστεί, ας προσευχόμεθα για τις ψυχές των δικών μας, των προσφυλών μας και κοιμημένων. Αρχίζουμε πρώτα από την αυλή μας και ύστερα ας προσευχόμεθα και για όλες τις ψυχές των πεθαμένων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αν μας περισσεύει αγάπη, ας ευχόμεθα και για όλους τους άλλους. Ψυχούλες είναι και ανάγκη έχουν, ας παρακαλούμε και για εκείνους. Και λοιπόν επανήλθαν οι μαθητές και η Παναγιά και συνήλθαν και ανέλαβαν, και όχι μόνο αυτό, αλλά πήραν και στην καρδιά τους χαρά μεγάλη. Έκαναν φτερά να στο πένθος και στη θλίψη αποτελεσματικά και κέρια. Μονάχα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να πάρει τη θλίψη και τον πόνο, τη δυσκολία και ό,τι άλλο, και να βάλει στη θέση τους τη χαρά Του, την ελπίδα Του, την ευλογία Του, τη δύναμή Του, το φως Του, κάθε καλό Του. Και τότε έρχονται να μας παρηγορήσουν και τους παρηγορούμε εμείς. Θυμάμαι προ καιρού που εκοιμήθη ο μακαριστός πατήρ Μιχαήλ, ο ένθεος εκείνος παπάς και εφημέριος του Αγίου Βασιλείου Τσοδού Μετσόβ, το καμάρι και της εκκλησίας και της παιδείας και της κοινωνίας και της οικογενείας του και της πατρίδος μας. Και αφού μας έκαμε να κλάψουμε τόσες ημέρες και να απευθύνουμε τόσες ευχές, έτυχε να πάρω τους δικούς τους στο τηλέφωνο. Όχι ότι θα έκανα τίποτα. Στις δύσκολες ώρες δεν είναι εύκολο να πούμε κουβέντα. Απλά λέμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Σας σκεπτόμεθα, σας καταλαβαίνουμε, σας φύγουμε το χέρι και καθόμαστε δίπλα σας σιωπηλοί και προσευχόμενοι. Θα το πιστέψετε ότι έλαβα εγώ παρηγορία, δύναμη, ελπίδα και φως, και κλείνοντας το τηλέφωνο και ευχαριστώντας τους και ευχόμενος, αισθάνθηκα πουλάκι να πετάει. Αυτά είναι. Όταν ο Κύριος δώσει τη χάρη και την ευλογία Του, όλα γίνονται χαριτωμένα και ο πόνος γίνεται ποιητής και η θλίψη χαρά και ο θάνατος Ανάσταση. Άλλωστε, για τον Χριστό μας δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Πάντες γάρ αυτό ζώσει. Γι' αυτόν δηλαδή ζούνε όλοι. Ζούμε όλοι. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εμάς
και στους

και κοιμημένους μας. Παλαιότερα, οι ερωτευμένοι που δεν υπήρχαν κινητά και ακίνητα και ό,τι άλλο μέσω επικοινωνίας, είχαν σημείο αναφοράς τον ήλιο. Και αφού ήσαν μακράν, συναντιόντουσαν εκεί νοερά, ψυχικά, πνευματικά, καρδιακά και αισθηματικά. Και έλεγαν στις 10 η ώρα ακριβώς, και αν είχαν και ρολόγια καημένοι, θα κοιτάξουμε τον ήλιο και οι δυο. Θα συναντηθούμε εκεί και θα πούμε για την αγάπη μας, για τα βάσανά μας, για το πόσο λείπει ο ένας τον άλλον και για ό,τι άλλο καλό και ωραίο και όμορφο. Ο Χριστός μας είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο εκ νεκρών Αναστάς. Και ό,τι θέλουμε να δώσουμε και να πούμε και να μεταφέρουμε στους και κοιμημένους μας, το μεταφέρουμε και το δίδουμε μέσω του Ιησού Χριστού. Λέμε σε εκείνον, πέσε Χριστέ μου στη μανούλα μου, στον πατέρα μου, στη γυναικούλα μου, στον άντρα μου, στον αδελφό μου, στο φίλο μου, στον παπά μου, στον οποιονδήποτε, πες Χριστέ μου χαιρετίσματα, πες του πως μας λείπει, πως τον αγαπάμε, πως τον σκεπτόμεθα και πως τον περιμένουμε να έρθει έστω και στο όνειρό μας να μας παρηγορήσει τους απαρηγόρητους. Και τι γίνεται, ο Κύριος το μεταφέρει, το μεταφέρει. Και αισθανόμεθα μετά την προσευχή μια χαρά, μια αγαλίαση. Γιατί το έλαβαν εκείνοι, over ελήφθη. Το έλαβαν εκείνοι, εχάρηκαν εκείνοι, ευλογήθηκαν εκείνοι, αισθάνθηκαν καλύτερα εκείνοι. Και εμείς εισπράξαμε αυτήν ακριβώς τη χαρά τους, αυτή τη συγκίνησή τους. Και μάλιστα εκεί που βρίσκονται και μη έχοντας αυτεξούσιο, είναι πια τουλάχιστον η καλοπροαίρετη επιδεκτική διορθώσεως και σωτηρίας. Γι' αυτό και από τα αποστολικά ακόμη χρόνια, από τα αποστολικά ακόμη χρόνια, οι θείοι δηλαδή και οι ιεροί Απόστολοι είχα λάβει εντολή από το Χριστό μας, το Αναστάντα εκ νεκρών, να μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία και όλους τους αποθαμένους. Και αν ήταν πολλά τα ονόματα, έλεγαν μνημόνευσον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, δια πλήθος ονομάτων και λοιπά, μνημόνευσον αυτούς ο ειδός έκαστον εκ κοιλίας μητρός αυτού. Σύ που ξέρεις τον καθένα από την κοιλιά της μάνας του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό. Και οι Απόστολοι αφού το παρέλαβαν από το Αναστάντα εκ νεκρών, από εκείνον που τους είπε να κάνουν τη Θεία Λειτουργία εις την ανάμνησή του, εις τον θάνατον και την Ανάσταση αυτού, τι έκαμαν, το συνέχισαν και το παρέδωκαν στους Αποστολικούς Πατέρες και στους υπόλοιπους πατέρες της Εκκλησίας και στην Αγία μας ιδιαίτερα Εκκλησία την Ορθόδοξη. Και συνεχίζομαι μέχρι σήμερα και θα συνεχίζομαι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος να προσευχόμεθα κυρίως και κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία για τους και κοιμημένους αδελφούς, συγγενείς, φίλους και τους απαιώνους. Κι έτσι κάνουμε μέγα καλό και σε αυτούς και στην ψυχή μας. Και τι λέει στη συνέχεια, να επανέλθω, τι λέει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και υπέστρεψαν οι Απόστολοι και οι Θεοτόκος και οι συναυτείς εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Θα τα ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ευαγγέλιο. Γύρισαν, επέστρεψαν με μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ήτανε από την ευλογία του Χριστού, η οποία τους επληροφόρησε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, όπως λέει το Απολυτίκιο, όπως άλλαμε, ο λυτρωτής του κόσμου. Πήρανε λοιπόν την ευλογία του ενός παρακλήτου,
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να αντέξουν και να βαστάξουν μέχρι ότου έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο, μετά παρέλευσιν 10 ημερών. Έτσι είναι λοιπόν. Και όταν ήρθαν, πήγαν και έμειναν στο ιερό, κοντά στο ναό του Σολομώντος. Και τι έκαναν, δοξολογούσαν. Δοξολογούσαν, ενούσαν και ευλογούσαν, όπως λέει επιλέξ, διαπαντός, εν το ιερό των Θεών. Αυτό είναι η προσευχή, είναι μία ανάληψης, μία μικρά ή μεγάλη ανάληψης. Η Εκκλησία μας προτρέπει στη Θεία Λειτουργία «Εραστέ της Βασιλείας άνος χόμεν τας καρδίας», όπου είναι ο Χριστός εκ δεξιών του Πατρός, όπου είναι ο Χριστός η ζωή ημών, όπου είναι ο Χριστός ο οποίος ανέβασε την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε και εθέωσε με την Ανάσταση κλπ. Ανέβασε την ανθρώπινη φύση όχι απλά στον ουρανό, αλλά την έβαλε να καθίσει και στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ο Θεάνθρωπος έγινε δεξιοκάθεδρος του Πατρός. Και κατεπλάγησαν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, αλλά και οι κατώτεροι αρχάγγελοι και άγγελοι, βλέποντες άνθρωπον υπεράνω αυτών, άνθρωπο τον Θεάνθρωπο να ανεβαίνει πάνω από αυτούς. Τι τιμή, τι δόξα και τι αποθέωσης του ανθρώπου. Αποθέωσης του ανθρώπου. Και ο Χριστός ανελήφθη ως άνθρωπος, ανέλαβε και ανύψωσε την ανθρώπινη φύση την οποία εθέωσε, αφού πρώτα προσέλαβε και αφού ενώθηκε οντολογικά μαζί της. Είναι μέγα το μυστήριον, είναι ακατάληπτος ο Κύριος, είναι θαυμαστά τα έργα Του και υπέροχα και υπερούσια και ανίποτα και ανέκφραστα. Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, η Αγία Ανάληψη του Χριστού μας είναι ανώτερη και από την Ανάστασή Του, διότι δια της Αναστάσεως ήλθε από τον Άδη, προσέλαβε το σώμα Του στον τάφο που ήταν θαμμένο, χωρίς να υποστεί διαφθοράν, ανέστη και ενεφανίστη στους μαθητάς και Αποστόλους, αφού πρώτα κατά την Παράδοση και τα Ευαγγέλια ενεφανίστη στην Παναγία μας, η οποία υπήρξε ή εν το πάθη υπεραλγίσασα. Και επί 40 ημέρες ο Κύριος ενεφανίζεται στους μαθητάς και Αποστόλους, έτρωγε μαζί τους και τους μιλούσε για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και για την ανάληψή Του. Είναι πολύ αυτό σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό και μέγα. Και τώρα με την ανάληψη τι κάνει ο Χριστός μας? Ανεβάζει το ανθρώπινο πρόσλημα που εθέωσε, την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, την ανεβάζει στον ουρανό. Αυτό δεν ξανάγινε. Αυτό δεν ξανάγινε. Να λάβει ο άνθρωπος τόση τιμή, τόση δόξα, τέτοια θέση, τέτοιο μεγαλείο δεν ξανάγινε. Γι' αυτό λέει ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου στο Μέγα Πάσχα, στη Θεία Λειτουργία της Πασχαλιάς, «Μη δεις θρηνεί το παινίαν, εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία». Δεν είμαστε πια φτωχοί, όχι φτωχοί από υλικά, αυτά πάνε και έρχονται και είναι δοκιμασία πολλές φορές να είσαι φτωχός ή πλούσιος. Είναι μεγάλη δοκιμασία και μέγα και δύσκολο μάθημα. Αλλά εκείνο που είναι παινία είναι η απουσία του Θεού, η απουσία της Θείας Χάριτος, η απουσία της Θείας του Ευλογίας. Όταν έχουμε τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ευλογία και Παρουσία, τότε δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε πλούσιοι, γιατί εκείνος επτώχευσε, έγινε φτωχός, ή να τη πτωχία, τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε, λέει ο Απόστολος Παύλος Α. Κορινθίους. Έγινε φτωχός για να πλουτίσετε εσείς
με τη φτώχεια του και είμεθα λοιπόν πλούσιοι με αυτή τη φτώχεια και είμαστε υψηλά με αυτή την ταπεινοσύνη και με αυτό το ύψος που μας χάρισε η Θεία Αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, ενώ δεν είχαν τίποτα και ήσαν θεόφτωχοι και ήσαν πεινασμένοι και ήσαν ταλαιπωρημένοι και σταυρωμένοι και γύριζαν την οικουμένη, επειδή είχαν όμως μέσα τους τον πλούτο του Χριστού, τον αρρύφνητο και ακένοτο και αδαπάνητο, αισθανόντουσαν αρχοντόπουλα, ένιωθαν βασιλείς, ήσαν οι πιο πλούσιοι των πλουσίων της γης και έλεγαν με το αθάνατο στόμα του μεγάλου Αποστόλου του ουρανοβάμονος Παύλου, ζούμε και φερόμεθα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ήταν όλα δικά τους, αφού είχαν εκείνον ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην, αφού είχαν εκείνον ο οποίος ενανθρώπισε και με τα πάθη, την ταφή και την ανάσταση και την ανάληψη μας έκανε τέκνα του Θεού αγαπημένα, μας έκανε φωτοφόρους, μας έκανε περίλαμπρους, μας έκανε βασιλείς και ιερείς, όπως βροντοφωνάζει το Ιερό Βιβλίο της Θείας Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μας έδωσε πλούτο λοιπόν ο Χριστός και εμείς άνοσχόμεν τας καρδίας ας ανεβαίνουμε ψυχικά και νοερά κοντά στον αληφθέντα Κύριό μας, ας καθόμαστε ταπεινά στα πόδια Του όπως εκείνη η όμορφη ψυχή η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου και ας ακούμε τα λόγια Του και ας Του λέμε και τα δικά μας, τις δοξολογίες μας, τις ανυμνήσεις μας, τις ευχαριστίες μας, τις αμαρτίες μας, τα βάσανά μας, τις στερήσεις μας, τις χαρές μας και ας κουβαλάμε κοντά Του εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών και μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή, όλη μας την πραγμάτια, όλα τα μπαγάζια μας, ας τα κουβαλάμε κοντά Του, ας τα αφήνουμε εκεί και ας ευλογεί Εκείνος τη ζωή μας, την ψυχή μας και τα πάντα μας. Γιατί όλα πια μέσα στη Θεία Χάρη ευλογούνται και αγιάζει η ύλη, το υλικό μας σώμα γίνεται αθάνατο, το ειδικό μας σώμα γίνεται θείον, το ειδικό μας σώμα γίνεται ουράνιον, το χωικόν και αμαρτωλόν εκείνο σώμα προσλαμβάνει ουράνιες διαστάσεις και ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, αφού μαζίλεψαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα σαραφίμ και λέγανε ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει από τη γη, ποιος είναι αυτός με τα κόκκινα ημάτια που έρχεται από τον πόλεμο και ανεβαίνει νικητής. Ανέβαινε για λογαριασμό όλου του γένους των ανθρώπων ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία με υψηλούς τόνους, δοξαστικούς, επενετικούς, διθυραμβικούς, νικητηρίους και ό,τι άλλο να πείτε, ανυμνεί και δοξάζει το μέγα της ευσεβίας μυστήριον που εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή, ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη οι τρεις κύριοι σταθμοί της Θείας Οικονομίας που μας σώζουν αποτελεσματικώς. Γι' αυτό ας βάλουμε αυτή που θα έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ας βάλουμε αυτή να ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας, να μπαίνουμε όσο μπορούμε ο καθένας στο βαθύτερο νόημά τους και με αυτούς να ανυμνούμε τον αναλυφθέντα Χριστό, να μεθάμε, να πανηγυρίζουμε και να κραυγάζουμε δόξαση Κύριε δόξαση, ακατάληπτε Κύριε δόξαση, ανερμήνευτε Κύριε δόξαση. Ποιος μπορεί μετά να αισθανθεί θλίψη και οδυρμό για τα πτέσματά του? Ποιος μπορεί να θρηνεί την παινία του αφού από τον τάφο συγγνώμη ανέτειλε και αφού εφάνει η κοινή βασιλεία, η κοινή βασιλεία
Γι' αυτό έχουμε τόση χαρά, νιώθουμε τόση ευφροσύνη. Φεύγει από την ψυχή μας η όποια λύπη, η όποια πληγή, έστω και για λίγο, η όποια δυσκολία, και ανεβαίνουμε λίγο ή πολύ προς τον αναλυφθέντα. Γι' αυτό και η προσευχή είναι μέγα όπλο, είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Και οι πατέρες μας λένε περισσότερο να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέουμε και να μνημονεύουμε το Θεό. Η προσευχή είναι τα νεύρα της ψυχής. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη. Η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρνει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, με το αναλυφθέντα Κύριο. Τότε αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή μας, αλλάζουν όλα, τα μέσα και τα έξω και τα πάντα. Έχουμε ανεβεί, έχουμε αναλυφθεί, έχουμε φύγει από αυτή την πλάση νοερά και πνευματικά και έχουμε κάνει βίου μετάθεση, που θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός ή θεολόγος. Μας συμφέρει λοιπόν να προσευχόμεθα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο επειδή είναι μέγα καλό και παράγει άριστα αποτελέσματα. Γιατί άμα αρχίσω με την προσευχή, έρχεται αμέσως ο τεμπέλης σε αυτός μας. Πάμε μακριά, πρώτα και κύρια. Ο τεμπέλης και ράθυμος σε αυτός μας, ο οποίος αν του βάλουμε άλλα πράγματα να κάνει, τα κάνει ευχαρίστως. Και να μετράει λεφτά και να σκέπτεται ομόλογα και να κάνει οτιδήποτε. Μακάρι να είχαμε λίγα λεφτά να περάσουμε βέβαια, αλλά έτσι το λέει λοιπόν. Αλλά όταν έλθει η ώρα για την προσευχή, τότε έρχεται στο νου μας πάσα βιωτική μέρημνα. Τότε χτυπάει το τηλέφωνο, τότε βρωτάνε δίπλα οι συγκάτοικοι, τότε περπατάνε και μας γανάνουν το μυαλό, τότε γίνεται τόνα, τότε τάλο, και έρχεται και ο αρχέκακος και μας λέει κοιμήσου τώρα μωρέ, κοιμήσου τώρα, όλη μέρα δούλευες, άμα συνεχίσεις να προσεύχεσαι θα αποκάνεις και αύριο θα σε πέσει στον δρόμο και θα σε σηκώσουν και θα σε φέρουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι και άλλα παράτερα τέτοια. Και τα λέει με τόση πειθό όσοι έδειξε μέσα στον όφι το φρονιμότατο ο αρχέκακος όταν μιλούσε με την Εύα και την έπεισε να φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Είναι λοιπόν η προσευχή μεγάλο όπλο και στις δύσκολες ώρες και στις χαρμόσυνες την έχουμε ανάγκη. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να σηκώσουμε την όποια θλίψη, αλλά κι άλλες φορές δεν μπορούμε να αντέξουμε την όποια χαρά. Γι' αυτό καταφεύγουμε στον Κύριο διά της προσευχής. Μάλιστα προσκαρτερούμε, προσευχόμεθα υπομονετικά. Γλυκαίνεται η ψυχή μας και μετά δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Γίνεται ανάλαφρο το σώμα μας, η καρδιά μας γεμίζει χαρά, το κεφάλι, ο νους μας ξαστερώνει και οι μεθανήφοντες. Αυτά είναι πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλα. Και στην εποχή μας που υπάρχουν τόσα βάσανα μέσα μας, έξω μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο και παντού, έχουμε ανάγκη εν Θεού βιωτής, έχουμε ανάγκη προσευχής και έχουμε ανάγκη να φεύγουμε από αυτή τη σκασίλα, από αυτό το σκοτάδι, από αυτό το έρευος του κόσμου, από αυτή την κόλαση της ζωής, να κάνουμε απόδραση εις τα όρητα υψηλά, στα όρια της Αγίας Αναλήψεως, και εκεί να βρισκόμαστε με τον Χριστό μας τον πολύ αγαπημένο, με την Παναγιά, τους Αποστόλους, τους Αγίους, αλλά και με τους αποθαμένους μας, και να κάνουμε γλυκύτατη παρέα μέχρι ότου πια χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία του καθημερινού βίου.
αλλά θα έχουμε τόση ενίσχυση από την ανάληψη και τη χάρη και την ευλογία του Χριστού, που θα μπορούμε να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία και στη ζωή κατά τον καλύτερο τρόπο, και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Γιατί βλέποντάς μας να έχουμε ελπίδα και φως και αγάπη και υπομονή, οι πιο πολλοί που είναι καλοπροαίρετοι αρχίζουν και μας μιμούνται λίγο ή πολύ. Ήθε, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η Θεία Ανάληψη να μας αναλάβει και εμάς και όλους τους αδελφούς μας επί της γης, να μας αναλάβει και να μας σώσει. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στις κυρίες εδώ του Ιδρύματος, στο ακροατάς του σταθμού, τους εγγύς και τους μακράν, τους οποίους και υπερευχαριστούμε που μας ακούν, και να εύχονται και εκείνοι για όλα και για την πατρίδα μας και για την οικουμένη, και περισσότερες ευχαριστίες σε εσάς όλους που ήλθατε και κάναμε τον ωραίο εσπερνό της Αναλήψεως και είπαμε τα αθάνατα αυτά λόγια για τη βαρισήμαντη και υπέροχη και μοναδική αυτή ημέρα της Θείας του Χριστού μας Αναλήψεως. Αύριο το πρωί, Πέμπτη της Θείας Αναλήψεως, 5 με 6, θα έχουμε Θεία Λειτουργία και δεν θα έχουμε την Παρασκευή. Την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα, τι άλλο, οι δύο παράκλητοι, ο Ις και ο άλλος. Ας ψάλλουμε λοιπόν τον ύμνο της Θείας Αναλήψεως και πάλι για να φύγουμε. Ανέλη

0: Και πάλι ολόθερμα σας ευχαριστώ, Χριστός μας βοήθεια, χρόνια πολλά και καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και σκέφτομαι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πως φτάσαμε στην έκτη ραδιοφωνική συνάντηση, όπου προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και να αποκομίσουμε ωφέλη πνευματικά από την επιστολή του Ιούδα. Και βλέποντάς το, συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι πραγματικά πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα οποία καταγράφουν οι ιερείς συγγραφείς μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα κείμενά τους. Καθώς ήδη εμείς για το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και έχοντας φτάσει στον 16ο στίχο από τους συνολικά 25 στίχους της επιστολής αυτής, έχουμε ήδη σε 6 προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας αναφερθεί σε αυτήν την επιστολή του Αποστόλου Ιούδα. Και με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε ερμηνευτικά. Δεν την ερμηνεύουμε στην πληρότητά της και εις βάθος όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά προσπαθούμε βλέποντας το πρωτότυπο κείμενο, τη μετάφρασή του και κάποια σχόλια των πατέρων αλλά και νεωτέρων θεολόγων και προσθέτοντας την μικρή ταπεινή δική μας εμπειρία με φόβο Θεού, προσπαθούμε να δούμε και να αποκομίσουμε αυτά τα πνευματικά ωφέλη από την συναναστροφή μας με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τον Λόγο της Γραφής. Και βλέπετε, μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα κάποιων συναντήσεων αποκαλύπτεται ο πλούτος και η ομορφιά της πίστεώς μας. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν επιλογή μας ο υπότιτλος αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε να αντλούμε από αυτόν τον πλούτο, ο οποίος φαίνεται να μην έχει τέλος και διαρκώς κάθε φορά να μας δίνει κάτι καινούριο. Και ξέρετε, αυτό θα το προσέξετε αν καθιερώσετε στη ζωή σας να διαβάζετε 10 γραμμές, 10 στίχους κάθε μέρα από το Ευαγγέλιο. Θα δείτε ότι την επόμενη φορά που, όταν πια θα έχετε ολοκληρώσει όλον τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και ξεκινήσετε πάλι από την αρχή και θα διαβάσετε πάλι τα ίδια κείμενα, όπως συμβαίνει και κάθε φορά στην Εκκλησία που ακούμε το ίδιο και το ίδιο Ευαγγέλιο στη ζωή μας, έστω μία φορά τον χρόνο, μπορεί και παραπάνω, κάθε φορά κάτι καινούριο αναδύεται μπροστά μας, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε, κάτι καινούριο έρχεται να προστεθεί στα παλαιότερα, γεμίζοντας διαρκώς την φαρέτρα την πνευματική για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και τα εμπόδια του διαβόλου. Είχαμε μείνει στον 16ο στίχο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στον 14ο και 15ο στίχο, όπου βλέπουμε την προφητεία του Ενόχ. Και συνεχίζει στην ενότητα αυτή ο ιερός συγγραφέας και λέει στον 16ο στίχο, τον οποίο είχαμε διαβάσει για την προηγούμενη φορά, αλλά δεν προλάβαμε μέσα στον χρόνο τον οποίο είχαμε να αναφερθούμε ερμηνευτικά, πράγμα το οποίο ερχόμαστε τώρα να κάνουμε με πολύ πολύ έτσι σεβασμό και αγάπη. «Ούτι εσύ γονγκιστέ με ψήμυρι κατά της επιθυμίας αυτών πορευόμενοι, και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν». Αυτοί, ποιοι, οι ασεβείς για τους οποίους μας μίλησε προηγουμένως. Αυτοί γονγίζουν και με εμσημυρούν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταγες επιθυμίες τους. Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς, επιδιώκοντας να καρποφωθούν, από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Γονγιστέ και με ψήμινοι. Αναστενάζουν αγανακτισμένοι και αναθεματίζουν τη μοίρα τους στον Θεό. Πορευόμενοι. Πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Παραπονιούνται διαρκώς εναντίον των άλλων. Και πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, φαίνεται ότι λειτουργούν με τρόπο συμφεροντολογικό και αμαρτωλό. Ενώ κάνουν ό,τι επιθυμεί ο κατώτερος εαυτός τους, χωρίς να υπολογίζουν καθόλου το Θεό, δεν βλέπουν τις ευεργεσίες του, είναι αγνώμονες, δεν βλέπουν το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους, ούτε το αιώνιο μέλλον τους. Και έχουν παράπονα ακατάπαυστα και εναντίον των άλλων και των εκκλησιαστικών αρχών. Βλέπετε λοιπόν, αυτοί οι ασεβείς είναι αχόρταγοι. Δεν ικανοποιούνται με τίποτα, δεν αγαπούν κανέναν, παρά μόνο να ικανοποιήσουν το εγώ τους στο χειρότερο βαθμό και στο χειρότερο σημείο. Και μάλιστα λέγει ο ιερός συγγραφέας, λαλεί υπέρογκα και το στόμα τους λέει πομπόδεις αλαζονίες. Γιατί? Θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν, κολακεύοντας πρόσωπα για ιδιωτελείς σκοπούς. Να λοιπόν, τι χαρακτηρίζει την αλαζονία των ψευδοδιδασκάλων? Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει πόσο υπερφύελοι, πόσο εγωιστές και πόσο εν τέλει πλανεμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να λειτουργούν ακριβώς με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιήσουν μόνο τα εγώ τους και μόνο τα πάθη τους. Θυμάμαι την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου ακριβώς, όπου σε ένα παρόμοιο εδάφιό του αναφέρει χαρακτηριστικά στο 18ο στίχο: υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγκόμενοι, δελεάζωσιν εν επιθυμίες σαρκός, ασελγίες τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνη αναστρεφωμένους. Δηλαδή, γιατί με παραφουσκωμένα από ματαιότητα λόγια παρασύρουν και παραπλανούν. Ποιοι? Οι ασεβείς, οι αιρετικοί, με τις σαρκικές επιθυμίες και μέσα σε ανηθικότητες, αυτούς που πραγματικά έχουν ξεφύγει από εκείνους που ζουν στην πλάνη. Και σχολιάζω εδώ μόνο λίγο στο σημείο αυτό το υπέρογκα, γιατί είναι πραγματικά, δείχνει με αυτήν την λέξη ο συγγραφέας πόσο παραφουσκωμένα λόγια, πόσο πομπόδες και μεγαλοπρεπή χρησιμοποιούν οι ασεβείς, οι αιρετικοί, οι πλανεμένοι για να παρασύρουν και τον άλλον. Ανακατεύουν φιλοσοφίες, επιστήμες, μυθολογίες, αποκρυφισμούς, ανθρωπίνης προελεύσεως σοφίες, που στο βάθος όμως δεν έχουν νόημα ούτε αισία, ούτε ωφέλεια για κανέναν, αλλά είναι μάταια. Και τα ανακατεύουν όλα αυτά μαζί για να δώσουν ένα ωραίο αλλά επικίνδυνο άκουσμα στον άλλον και να κατορθώσουν να πιάσουν στη παγίδα τους με δόλωμα πρώτα τα παραφουσκωμένα λόγια και δεύτερον τις αμαρτίες, τις σωματικές και τις εσχρότητες. Ποιους? Όσους αληθινά έχουν απομακρυνθεί από τα πλανεμένα πρόβατα και είχαν έρθει στο κοπάδι του Χριστού. Δηλαδή είχαν ξεχωρίσει από την αμαρτωλή ζωή των εθνικών ειδωλολατρών, είχαν αρχίσει να ζουν μια καθαρή ζωή μέσα στην εκκλησία και έρχονται αυτοί οι εχθροί μέσα στην εκκλησία και τους παρασύρουν πάλι. Ό,τι ακριβώς λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, αυτό ακριβώς ισχύει και στην επιστολή του Ιούδα. Έρχονται μέσα στην εκκλησία για να παρασύρουν τον αδύναμο, για αυτόν που ακόμα δεν έχει εδραιώσει την πίστη του, για αυτόν που ακόμα δεν έχει γερά πνευματικά θεμέλια. Και ό,τι κτίζει και προσπαθεί να φτιάξει ο άνθρωπος, έρχονται αυτοί και τον γκρεμίζουν για να τον αποπροσανατολίσουν, για να τον παρασύρουν, να τον παρασύρουν προς την φθορά, να τον παρασύρουν προς την αμαρτία. Θαυμάζοντες, λέει, πρόσωπα, προσωποληπτούν, κολακεύουν τους ισχυρούς και πλούσιους για να ωφεληθούν οι ίδιοι. Πόσο τραγική είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ζει μόνο για το εγώ του, που εκμεταλλεύεται τα πάντα για να ικανοποιήσει τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Όμως έρχεται στην συνέχεια, στους επόμενους στίχους από τον 17 μέχρι και το τέλος του βιβλίου, τον 25ο στίχο, έρχεται ο ιερός συγγραφέας για να προτρέψει τους πιστούς να προφυλαχθούν από την πλάνη, και αρχής εξ αρχής θέτει την αντίθεση. «Ημείς δε αγαπητοί, μνήστητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Έρχεται τώρα η αντίθεση. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ούτηση, έρχεται τώρα να δούμε ποιοι είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αυτοί που αγωνίζονται. Είναι αυτοί που θυμούνται τους προφητικούς λόγους του Κυρίου και ζουν σύμφωνα με αυτούς. «Εσείς όμως», λέει, «αγαπητοί, θυμηθείτε τα προφητικά λόγια που σας είχαν προαναγγείλει οι Απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Καλή λοιπόν τους αναγνώστες σου να θυμηθούν. Τι να θυμηθούν? Το λέγει στη συνέχεια στον 18ο στίχο, «ότι έλεγον ημίν, ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτε κατά τας εαυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Δηλαδή, θυμηθείτε αυτά που σας έλεγαν οι Απόστολοι. Ότι δηλαδή στα χρόνια πριν από την Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εμπέζουν τα πιο ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις εσχρές τους επιθυμίες, και οι επιθυμίες τους αυτές θα τους παρασύρουν σε ασέβεια. Επαναλαμβάνεται, θα λέγαμε εδώ, η πρόσκληση του Αποστόλου Ιούδα προς τους παραλήπτες της επιστολής. Επαναλαμβάνεται στην ουσία ο σκοπός της συντάξεως της επιστολής αυτής. Να θυμηθούν. Να θυμηθούν όσα διδάχτηκαν από τους Αποστόλους. Να θυμηθούν ότι στα δύσκολα χρόνια πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξουν άνθρωποι πλανεμένοι και αιρετικοί που θα εμπέζουν, θα ειρωνεύονται τα ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις πονηρές και εσχρές επιθυμίες τους. Υπάρχουν δηλαδή και τώρα που μιλάμε, λέει ο ιερός συγγραφέας, αλλά τώρα μας λέγει και όσα πρόκειται να συμβούν πριν από την Δευτέρα Παρουσία, θα έρθουν σε μεγαλύτερο βαθμό και αδιαντροπιά. Μιλάει για την εποχή του, αλλά μιλάει και για κάθε εποχή, μιλάει και για την εποχή των εσχάτων, ότι στα έσχατα χρόνια θα έρθουν οι χλεβαστές, οι οποίοι θα βαδίζουν σύμφωνα με τις δικές του, όπως είπαμε, τις δικές τους, όπως είπαμε, επιθυμίες, και αυτοί οι άνθρωποι περιγελούν εν της πράγμαση τον Θεό, εμπέζουν τον Θεό, εμπέζουν τον άνθρωπο. Όσοι όμως περιγελούν, όσοι εμπέζουν και εξαπατούν, θα είναι άνθρωποι που θα μεταχειριστούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου κατά το ανθρώπινο και κούφιο, επιτρέψτε μου να πω, μυαλό τους, χωρίς σεβασμό και ιεροπρέπεια, χωρίς την ουράνια σοφία και την πολύτιμη επίγνωση. Είναι η διαχρονική μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η διαχρονική αιρετική εντός και εκτός της Εκκλησίας, που προσπαθούν να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα, την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη ζωή, την αλήθεια της μίας και μόνης Αγίας Εκκλησίας. Επικίνδυνη τότε, επικίνδυνη χθες, επικίνδυνη σήμερα, επικίνδυνη και αύριο. Ο δρόμος που ακολουθεί

πιστεύω τους ή τις κούφιες ρητορικές τους σκέψεις και φιλοσοφίες, τα κούφια λόγια τους, αλλά θα είναι δούλοι κακομοιριασμένοι, ενώ θα φροντοφωνάζουν περί ελευθερίας, όπως λέει και σε άλλο σημείο στην δεύτερη επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Η επιθυμία είναι η αρχή της πλάνης, είναι η ρίζα της κολάσεως. Τολμούν και ειρωνεύονται τις αλήθειες της πίστεως επειδή δεν τις κατανοούν, επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν, επειδή δεν επιθυμούν να μπουν στα μέτρα του Ευαγγελίου. Αποφασίζουν να φέρουν το Ευαγγέλιο στα μέτρα τα δικά τους, για να, επιτρέψτε μου την λέξη, καμουφλάρουν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και συγχρόνως να κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας. Ούτε εσύ οι αποδιορίζοντες ψυχική πνεύμα μη έχοντες. Αυτοί είναι που δημιουργούν τα σχίσματα και τις διαιρέσεις στην Εκκλησία. Άνθρωποι φυσικοί που σύρονται από τα ζωώδη ένστικτά τους, την ζωώδη φύση τους, και δεν έχουν αναγεννημένες από το Άγιο Πνεύμα τις ανώτερες ψυχικές τους επιθυμίες. Αποδιορίζοντες. Αυτοί δηλαδή που κάνουν και δημιουργούν τις διχόνοιες, τα σχίσματα, και λέει ο Οικουμένιος χαρακτηριστικά, επειδή αφού κατάντησαν τις συναγωγές τους σπήλαια ληστών, από την Εκκλησία μεν αρπάζουν και προς τον εαυτό τους τους φέρνουν. Και σημειώνει νεότερος ερμηνευτές. Αυτοί ή αποσχίζονταν τελείως κάνοντας δικά τους δείπνα αγάπες χωριστά από τον Επίσκοπο, ή παίρνοντας μέρος στο δείπνο αγάπη της ίδιας Εκκλησίας σε ξεχωριστά τραπέζια ή ομάδες μαζί με τους πλούσιους και όσους είχαν επιρροή. Δημιουργούσαν έτσι αταξίες παρόμοιες με όσες καταγγέλει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ίσως και αυτές οι συμπεριφορές να ήταν αυτές που οδήγησαν στο να πάψει μέσα στον χρόνο η τράπεζα της αγάπης μέσα στην Εκκλησία, με αυτές τις παρανοήσεις που είχαν συμβεί κατά καιρούς. Αυτοί είναι λοιπόν που κάνουν τα σχίσματα, σωματικοί άνθρωποι χωρίς να έχουν πνεύμα. Ψυχική τους αναφέρει, από την ψυχή, δηλαδή η ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος ψυχικό άνθρωπο λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αυτόν που δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, δηλαδή τον σαρκικό, τον κοσμικό άνθρωπο. Ο Πέτρος όμως αλλιώς μεταχειρίζεται τη λέξη, η οποία σήμερα βέβαια σημαίνει τον πνευματικό μέρος του εαυτού μας. Εμείς δε, αγαπητοί, τι αγιωτάτιμον πίστη επικοδομούνται σε αυτούς εν πνεύματι Αγίων προσευχόμενοι. Εσείς όμως, αγαπητοί, αντίθετα με εκείνους, λέει ο Ιούδας, οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιότητα της πίστεώς σας και αναπέμποντας τις προσευχές σας με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε εδώ μια πάλι αντίθεση. Είδαμε αυτούς προηγουμένους, τους πλανεμένους, τους αιρετικούς, και τώρα βλέπουμε αυτούς που αγωνίζεται, τους πνευματικούς. Εμείς δε, αγαπητοί, εσείς όμως είσαστε κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί, πώς, οικοδομούντες, επικοδομούντες. Οικοδομούντες δηλαδή τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και οικοδομούντες σημαίνει, όπως και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου ο Απόστολος Παύλος αναλύει πολύ όμορφα την πνευματική καρπορφορία και πρόοδο του κάθε πιστού με την εικόνα των εργατών που χτίζουν και χτίζονται στην οικοδομή, στην Εκκλησία δηλαδή, επάνω στο μοναδικό θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ίδιο ακριβώς εννοεί και εδώ. Τι αγιωτάτη ημών πίστη. Στηρίζεται και οικοδομείται τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας, με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Με την προσευχή δηλαδή και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κατορθώνεται το προηγούμενο ποιο, το επικοδομούντες. Δεν είναι ανθρώπινο έργο το να γίνουν οι πιστοί ζωντανά λιθάρια που απαρτίζουν το ουράνιο. Γη είναι ο οικοδόμημα της

0: Εκκλησίας. Στο συνοπτικά αυτά, υπέροχα εδάφια 20-21, ο Ιούδας μνημονεύει του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επίσης της πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Αυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωήν αιώνιον. Φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας την αγάπη του Θεού, περιμένοντας με ακλόνητη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Αυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε. Προσέξτε δηλαδή να μην αποξενωθείτε από την αγάπη του Θεού, βγαίνοντας έξω από τον δρόμο των εντολών του. Μείνετε στενά δεμένοι εν το Θεό και αυτός εν ημίν μέσα στην αγάπη του. Και προσδεχόμενοι, προσδοκώντας δηλαδή με υπομονή το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τον σκοπό της αιώνιας, όπως είπαμε, ζωής. Προσδεχόμενοι, όσοι χτίζουν τον εαυτό τους, μπορούν να περιμένουν με εμπιστοσύνη. Το έλεος του Κυρίου είναι η υπέροχη έννοια της συμπονετικής και απέραντης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που έπεσε. Είναι αυτή που τον δέχεται πάλι στην αγκαλιά του Πατέρα όταν επιστρέφει η ζωή αιώνιος. Είναι αυτό το έλεος που θα βοηθήσει σε όλη τη μακρά πορεία της ζωής να φτάσουμε στον τελικό σκοπό της, που είναι η αιώνια μακαριότητα. Γιατί αυτό δεν θα το καταφέρουμε με τη δική μας αξία και με τη δικά μας καλά έργα, αλλά μόνο με την δική του βοήθεια, με την άνωθεν βοήθεια και παραμυθία. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας στους 4 πια τελευταίους στίχους. «Και ους μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ους δε εν φόβο σώζετε, εκ του πυρός αρπάζοντες, μισούντες και τον από της σαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Και σε άλλους να δείχνετε, λέει, ευφλεχνία και συμπάθεια, συζητώντας μαζί τους και πείθοντάς τους για τις κακοδοξίες. Και άλλους πάλι, να προσπαθείτε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή και φόβο, μήπως βλαβείτε από την συναναστροφή τους. Να τους αρπάζετε μέσα από την φωτιά του εσχάτου κινδύνου, μισώντας σαν βρωμερό ένδυμα τη μολυσμένη από τα πάθη της σαρκός ζωής τους». Σε αυτούς εδώ τους δύο στίχους, τον 22 και τον 23, παρατηρείται μία δυσκολία στα χωρία αυτά και στην σχετική τους ερμηνεία, καθώς επίσης και διαφορετικές γραφές στους διαφόρους κώδικες. Άλλοι μεν διακρίνουν ότι ο Ιούδας εδώ εννοεί τρεις τάξεις ανθρώπων. Άλλοι δε ερμηνεύουν ως εξής: να είστε ελεήμονες, επιοικείς σε όσους απλά αμφιβάλλουν. Ους μεν ελεάτε διακρινωμένους, σύμφωνα με το συνειδητικό κώδικα, εκείνους όμως τους οποίους ήδη κατέλαβε η μολυσματική αρρώστια της κακοδοξίας των αιρετικών, με τη χριστιανική αγάπη σώζεται όπως αρπάζει κανείς άνθρωπο που κινδυνεύει από τη φωτιά. Ους δε σώζεται εκ του πυρός αρπάζοντες. Να είστε δηλαδή ελεήμονες και επιοικείς και προσωπεπειρασμένους, αλλά με φόβο και με πολλή προσοχή και προφύλαξη. Ους δε ελεάτε εν φόβο, σύμφωνα πάντοτε με το συνετικό κώδικα, διακρινόμενοι. Διακρινόμενοι θεωρούνται εδώ εκείνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν, και λέγουν οι ερμηνευτές ότι είναι άνθρωποι ευκολόπιστοι, πιο δειλοί και λεπτότεροι. Σε αυτούς πρέπει να φερόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη και όχι με την σκληρότητα, με τη σκληροκαρδία και την τραχύτητα που προσπαθούμε να τους φανερώσουμε πίσω από την πλάνη και να τους ξαναφέρουμε. Μαζί, μισούντες, λέει πολύ όμορφα, και τον από τη σαρκός εσπυλωμένο χιτώνα. Μαζί με το έλεος που έχουν προς αυτούς, ας ακολουθεί και το μίσος προς τα μυαρά τους έργα. Από τις σαρκός εσπυλωμένων. Είναι η βρωμισμένη ζωή από τις πολλές αμαρτίες των παθημάτων της σάρκας. Ένα ρούχο γεμάτο λεκέδες. Επειδή συμβαίνει από κάποιο ρούχο να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι είδος συμπεριφορά έχει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή αν είναι δίκαιος ή άδικος, ο μεν καθαρός χιτώνας δείχνει την ενάρετη ζωή, ο δε άλλος δείχνει ότι έχει κάνει ζωή βρωμισμένη με κακά έργα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο. Το δε δυναμένο. Το δε δυναμένο, συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Σε αυτόν τώρα ο οποίος μπορεί να σας φυλάξει χωρίς να σκοντάψετε και να σας κάνει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι την ημέρα της κρίσεως μπροστά στην δόξα Του, γεμάτη χαράς και αγαλιάσεως για την αιώνια σωτηρία σας. Στον μόνον Θεόν, μόνο σοφό Θεό, σωτήρι μόν δόξα και μεγαλοπρέπειαν κράτος και εξουσία και νυν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ας ανήκει η δόξα και η ευλαβική ανάγνωση του μεγαλείου Του, το κράτος και η εξουσία και τώρα σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας. Το δε δυναμένο αρχίζει με την ίδια λέξη του Παύλου στην δοξολογία του στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απτέστους. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, αμπτέστους. Κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, όποιος κοντάφτει και δεν αμαρτάνει. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, ακεραίους, και να σας στήσει όρθιους ενώπιον της δάξης του αμόμους με χαρά αγαλίαση. Στον μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, δύναμη και εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο ο Θεός μπορεί εμάς τους αδύναμους και υλικούς ανθρώπους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τη φρικτή και τρομερή ώρα της κρίσης να μας στήσει όρθιους, άφοφους, ακλόνητους, με το κεφάλι ψηλά, με θρίαμβο και χαρά να βλέπουμε μπροστά μας δόξα και νίκη και όχι τιμωρία και συμφορά. Θριαμβευτές και εμείς μέσα στην Εκκλησία των Αγίων, με δοξολογία και όνειρο θα τελειώσει και την επιστολή του ο Ιούδας. Θα δώσει την ελπίδα στους ανθρώπους ότι κι αν υπάρχουν ανάμεσά μας οι προβατόσχημοι λύκοι, αν υπάρχουν εκείνοι που φέρουν το κάλυμα του ευσεβούς και ζουν ως ασεβείς, ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί η δόξα είναι του Θεού, γιατί η εξουσία και το κράτος είναι του Θεού. Αυτό είναι και η δύναμη και η μεγαλοσύνη. Αυτός είναι η πηγή της ζωής. Και ο άνθρωπος που μένει ενωμένος με τον Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν κινδυνεύει από κανενός την πλάνη και την αίρεση, όσο και αν καλά την έχει αποκρύψει. Μόνο σοφό Θεό. Εδώ, στο τέλος, ο συγγραφέας καταλήγει στη θριαμβευτική δοξολογία με τόσο υψηλές έννοιες όπως δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία. Περιλαμβάνει όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έχει δόξα ο Θεός δια Ιησού Χριστού προπάντων των αιώνων και τώρα και σε όλους τους αιώνες θα έχει. Γιατί μας έδωσε και μας έσωσε δια του Σωτήρος Χριστού. Με λόγια δεν θα μπορέσουν με πιο μεγάλη σαφήνεια να εκφραστεί η πίστη του Ιούδα για την εξ αρχής ύπαρξη και αιωνιότητα του Ιησού Χριστού. Και εδώ τελειώνει άλλη μία θεόπνευστη μαρτυρία από τις τελευταίες της εποχής των Αποστόλων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομόψυχη και ομόφωνη με όλες τις άλλες, ώστε η πιστή ανά τους αιώνες να τις μελετούν, να εμπνέονται και να προχωρούν προς την θέωσή τους και την ένδοξη αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και εμείς έχουμε μέσα στην Εκκλησία την ευλογία και την χάρη του Θεού να μπορούμε να πορευόμαστε με πολύτιμα θεμέλια της ζωής μας αλλά και πολύτιμες βακτηρίες υποστηριγμούς τον Ευαγγελικό Λόγο, την Αποστολική Γραφή, την Πατερική Γραμματεία, τα πολύτιμα εφόδια. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Δέκατον έβδομον. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας το να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό. Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση, και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως». 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής, και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα, αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν του αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλειωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή, και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνίστους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδεία σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος Ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο: αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός Ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας: προσευχήσου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον Ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του.
22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος, Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της Μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση ως ανάξιο να διαμένει στη Μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση, μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: τη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε

0: Ζούντε σε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνουν κρατιών άναυτα και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδε Χαλδαίων εν χερσή τη Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε της απάντης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθον αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτίστη ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζει το μυστήριο.

0: Βόμεν. Χαίρε Σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε Προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε Φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε Τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτήτας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θιώνη φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξω υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αΐ σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πηλεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσει με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως σε ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις, εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Όσα
1: η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας,

Ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Σήμερα τελειώνουμε τον βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Το 1981 η Σύνοδος των Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Εξωτερικού όρισε όλοι οι μάρτυρες και ομολογητές Ορθοδόξου Πίστεως που είχαν υποφέρει στα χέρια των Αθέων στη Ρωσία να γραφούν στο ημερολόγιο των Αγίων. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, που εκείνο τον καιρό ήταν ο πρώτος ιεράρχης της Εκκλησίας του Εξωτερικού, εξέδωσε την ακόλουθη επιστολή λίγο καιρό πριν την αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων του κομμουνιστικού ζυγού. Μεγάλος είναι ο άθλος του μαρτυρίου. Στο Άγιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε την κλίση του Σωτήρα μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς εκείνους που επιθυμούν να γίνουν οι οπαδοί του: «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αγωνίζεστε, πορευθείτε την οδόν του αγώνα, κάντε πράξη το χριστιανικό αγώνα στη ζωή σας». Με άλλα λόγια, ένας χριστιανός πρέπει να ζει τη ζωή ενός αγωνιστή. Αν και στην ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού βρίσκουμε παραδείγματα μαρτυρίου σε όλες τις εποχές, πριν η Ρωσική Επανάσταση, ο άθλος του μαρτυρίου κυριαρχούσε κυρίως στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, όταν η ειδωλολατρία προσπαθούσε να καταστρέψει την Αγία Εκκλησία δια πυρός και σιδήρου. Σήμερα βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Με την εμφάνιση και επιβολή του κομμουνισμού που μισεί το Θεό στη Ρωσία, εξαπολύθηκε εναντίον της πίστης μία εκστρατεία διωγμού, πρωτοφανή στο πεδίο δράσης της, όπως το έθεσε ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Η Ορθόδοξη Ρωσία βρέθηκε στο Γολγοθά και η Ρωσική Εκκλησία καρφωμένη στο Σταυρό. Βεβαίως, ακριβώς όπως στην αρχαιότητα, υπήρξαν περιπτώσεις αποστασίας, αλλά ταυτόχρονα η Ρωσική Εκκλησία και ο Ρωσικός λαός έχουν δώσει αναρρύθμιτα παραδείγματα θαραλέας καρτερίας στους διωγμούς και στον θάνατο για χάρη της χριστιανικής πίστης. Πράγματι, δεν μπορεί κανείς να κάνει ακριβή απολογισμό όλων των περιπτώσεων του μαρτυρίου μέσα στη μακρά περίοδο της κομμουνιστικής εξουσίας στη Ρωσία. Ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξαν τόσες πολλές. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε όχι για εκατοντάδες, ούτε για χιλιάδες, αλλά για εκατομμύρια που υπέφεραν για την πίστη. Αληθινά, ένα γεγονός συγκλονιστικών αναλογιών. Σε ολόκληρη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας δεν είχε συμβεί τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ποτέ δεν υπήρξε ένα τέτοιο ξεχύλισμα του κακού, μιας ανοιχτής φρενοβλαβούς εξέγερσης των πλασμάτων εναντίον του δημιουργού τους, σαν και αυτή που βλέπουμε σήμερα στην πολυπαθή πατρίδα μας, η οποία έχει υποδουλωθεί. Ποτέ στα αρχεία της ιστορίας δεν έχει εκδηλωθεί το κακό με τόση θρασίτητα, με τόση χυθεότητα όπως τώρα. Ποτέ πριν δεν ακούσαμε μια τέτοια αποτροπιαστική αδικία, μια τέτοια φρενοβλαβή βλασφημία του Θεού και όλων όσα είναι ιερά, να εξτομίζονται εναντίον του ουρανού, καθώς τώρα ακούμε στη Σοβιετική Ρωσία. Αλλά ανισκοτισμένοι, γεμάτοι μίσος εχθροί του Θεού και της Εκκλησίας, έχουν βεβηλώσει την πατρίδα μας, τη Ρωσική γη, με την αειδιαστική τους βλασφημία και το μίσος για το Θεό. Την ίδια στιγμή αυτή εξαγνίζεται με το ιερό αίμα εκείνων που υπέφεραν για την πίστη και την αλήθεια των νεομαρτύρων της Ρωσίας. Αυτό το αίμα έχει λούσει άφθονα τη γη της Ρωσίας, αγιάζοντας και καθαρίζοντας την από την τρέλα των Αθέων και εκείνων που πολεμούν ενάντια στον ίδιο το Θεό. Και όσον αφορά την αγιοκατάταξη της αυτοκρατορικής οικογένειας, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος συνέχισε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι θανατώνοντας την αυτοκρατορική οικογένεια, οι κομμουνιστές κακοποιοί σκόπευαν να εξαλείψουν την ίδια τη μνήμη του πως είχε ζήσει η Ρωσία στους τόσες αιώνες της ύπαρξής της. Προσπάθησαν να ξεκολλήσουν, να καταστρέψουν, να ξεριζώσουν από την ψυχή του πολυπαθούς ρωσικού λαού εκείνο το ακτινοβόλο πνεύμα που είχε επικρατήσει στην Αγία Ορθόδοξη Ρωσία, το πνεύμα ενός ορθόδοξου τρόπου ζωής, και να εμφυτεύσουν στην θέση του το απέσιο πνεύμα της θεομαχίας και του αδελφοκτόνου κομμουνισμού. Η εγκληματική δολοφονία της αυτοκρατορικής οικογένειας δεν ήταν απλώς μια πράξη μίσους και εκδικήσεως, δεν ήταν μόνο μια πράξη πολιτικής αντεκδίκησης, αλλά ήταν κυρίως μια πνευματική πράξη που στόχευε στην καταστροφή της ορθοδοξίας του ρωσικού λαού και στην αντικατάστασή του με ένα αφύσικο και κακό καθεστωτικό πνεύμα. Αυτός ήταν ο σκοπός της εγκληματικής εξόντωσης του τσάρου και της οικογένειάς του. Ο τελευταίος των τσάρων δολοφονήθηκε με την οικογένειά του ακριβώς διότι στέφθηκε αντιπρόσωπος και φορέας των υψηλών ιδανικών του ορθόδοξου τρόπου ζωής. Σκοτώθηκε ακριβώς γιατί ήταν ένας ορθόδοξος τσάρος εξαιτίας της ορθοδοξίας του. Απαντώντας στους κριτικούς που υποστήριζαν ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού δεν μπορούσε μόνη της να κάνει την αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος εξήγησε: «Ακούει κανείς συχνά τους ανθρώπους να λένε ότι η Εκκλησία του εξωτερικού δεν έχει κανένα δικαίωμα να τους αγιοκατατάξει, ότι αυτό πρέπει να γίνει από τη Ρωσική Εκκλησία στο σύνολό της. Και θα γινόταν έτσι αν η Ρωσική Εκκλησία ήταν ελεύθερη, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι το τμήμα της Ρωσικής Εκκλησίας που δεν αναγνώρισε την καθεστωτική εξουσία ως την νόμιμη εξουσία της Ρωσίας και δεν υπέκυψε σε αυτήν, μπήκε στις κατακόμβες και δεν μπορεί ελεύθερα να εκφράσει τις απόψεις της, ενώ η επίσημη ιεραρχία που υπέκυψε στους εξουσιαστές που τρέφουν μίσος κατά του Θεού ενεργεί με εντολές που λαμβάνει από αυτούς. Αυτή η Εκκλησία, δηλαδή το Πατριαρχείο της Μόσχας, δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί πραγματικός εκπρόσωπος της πολυβασανισμένης, διοκόμενης και κατατρεγμένης Εκκλησίας της Ρωσίας. Γι' αυτό η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού το θεωρεί καθήκον της να κάνει εκείνο το οποίο δεν μπορεί τώρα να γίνει στη Ρωσία. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν φωνές πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, φωνές που όχι μόνο εκφράζουν την επιδοκιμασία τους για την αγιοκατάταξη, αλλά ακόμη και παρακαλούν να γίνει το συντομότερο δυνατό. Η αγιοκατάταξη αυτή έγινε την 1η Νοεμβρίου του 1981 στο Συνοδικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Συμβόλου στην πόλη της Νέας Υόρκης, που είναι η έδρα του πρώτου ιεράρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του εξωτερικού. Αρκετούς μήνες πριν από αυτό το γεγονός, η τάφη της Μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ και της υποτακτικής της στην Ιερουσαλήμ ανοίχτηκαν και εξετάστηκαν από μια ειδική εκκλησιαστική εξεταστική επιτροπή. Αυτή η επιτροπή ανακάλυψε ότι δύο μάρτυρες είχαν στην πραγματικότητα ενταφιαστεί σε 5 φέρετρα, το ένα μέσα στο άλλο, το εξωτερικό από ξύλο, έπειτα 2 από τσίγκο, ένα ακόμη ξύλινο φέρετρο και έπειτα στο τέλος ένα από μέταλλο που περιέκλειε τα ιερά λείψανα. Ένα από τα φέρετρα που ήταν από τσίγκο έφερε την επιγραφή: «Το σώμα της Μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ Φιοντόροβνα που δολοφονήθηκε από ληστές του Σοβιετικού καθεστώτος», μετά από την οποία ακολουθούσαν λίγες δυσανάγνωστες λέξεις, μερικά επώνυμα και τέλος, ετάφη τη 19η Οκτωβρίου του 1918. Όταν ανοίχτηκε το πιο εσωτερικό φέρετρο, το οποίο περιείχε το σώμα, το δωμάτιο ξαφνικά πλημμύρισε από ευωδία, που κάποιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ως ένα δυνατό άρωμα από κάτι ανάμεσα στο μέλι και το γιασεμί.
τα λείψανα των δύο μαρτύρων ήταν μερικώς άφθαρτα, τα πόδια και τα πέλματα της Αγίας Ελισάβετ ήταν άθικτα, το ίδιο και ο εγκέφαλός της μέσα στο κρανίο, το κεφάλι της Αγίας Βαρβάρας ήταν καλά διατηρημένο και τα δύο ήταν ντυμένα με μαύρα ράσα και το πρόσωπο της Αγίας Ελισάβετ ήταν σκεπασμένο με ένα πέπλο. Ένας μεγάλος μοναχικός σταυρός, παραμάν, βρισκόταν πάνω στο στήθος της. Στο χέρι της κρατούσε κομποσχήνη και ένας απλός μεταλλικός σταυρός ήταν περασμένος στο λαιμό της. Επίσης, υπήρχαν μερικές μεταλλικές εικόνες μέσα στο φέρετρο. Η Ρωσική Εκκλησία του εξωτερικού όρισε μία επίσημη ανακομιδή αυτών των λειψάνων από την κρύπτη στον άρθικα της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτή η ανακομιδή δεν επρόκειτο να λάβει χώρα παρά μετά την επόμενη άνοιξη, αλλά στο μεταξύ το Σάββατο το βράδυ την 31η Οκτωβρίου του 1981 πολυάριθμοι πιστοί συνοστίστηκαν στον καθεδρικό ναό της Νέας Υόρκης για την έναρξη των τελετών της Αγιοκατάταξης. 16 αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και αναρρύθμιτη κληρική των οποίων προείστατο Μητροπολίτης Φιλάρετος έκαναν την ολονύχτια γρυπνία. Κατά το τέλος αυτής της μακράς επίσημα ακολουθίας εκτέθηκαν για προσκύνηση μικρά μέρη των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων, της Μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ και της Μοναχής Βαρβάρας, τα οποία είχαν φέρει από την Ιερουσαλήμ. Στο τέλος αφαίρεσαν το πέπλον από μια μεγάλη εικόνα των Νεομαρτύρων.

0: καθώς ο κλήρος έψαλε τα μεγαλινάρια επιστή αυθόρμητα έψαλαν κι αυτοί, μεγαλύνομεν ημάς φορείς του πάθους του Χριστού, νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας, και τιμούμε τα μαρτύρια τα οποία υπομείνατε υπέρ Χριστού του Θεού ημών. Οι τελετές έληξαν την επόμενη ημέρα με μια πανηγυρική θεία λειτουργία. Σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας πολλοί ήταν δακρυσμένοι. Άλλοι έμοιασαν να είναι πνευματικά πολύ μακριά από το χώρο όπου βρίσκονταν, ενώ τα πρόσωπά τους φωτίζονταν από κάποια εσωτερική χαρά, διότι αυτή η θριαμβευτική αγιοκατάταξη ήταν ένα σημαντικό γεγονός όχι μόνο για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Τον επόμενο Μάιο η εορτή των μυροφόρων γυναικών είδε την επίσημη ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Ελισάβετ και της Αγίας Βαρβάρας στην Ιερουσαλήμ. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής ήταν στολισμένη με λουλούδια και πρασινάδα, και στο εξωτερικό προπύλαιο του ναού ήταν στημένο το παλιό λάβαρο της Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Εταιρείας, της οποίας η μεγάλη δούκισσα είχε γίνει πρόεδρος μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Δύο άδεια φέρετρα από σκούρο καφέ ξύλο με μπρούντζινα εξαρτήματα στέκονταν μέσα πάνω σε μια εξένδρα έτοιμα να δεχθούν τα Άγια Λείψανα. Η μεταλλική πλάκα πάνω στο φέρετρο της Αγίας Ελισάβετ γράφει «Η αυτής αυτοκρατορική ψηλότητα, ιδρύτρια της Μονής της Αγάπης και του Ελέους, Μάρθας και Μαρίας της Μόσχας, μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ Φιωτόροβνα, η οποία σκοτώθηκε την 5η Ιουλίου του 1918 στην Αλαπαγεύσκη, που υπάγεται στη διοίκηση του Πέρμ. Γεννήθηκε την 20η Οκτωβρίου του 1864, ονομαστική εορτή 5 Σεπτεμβρίου». Και πάνω στο φέρετρο της Αγίας Βαρβάρας διαβάζει κανείς την ακόλουθη επιγραφή «Η σταυροφόρα αδελφή της Μονής της Αγάπης και του Ελέους, Μάρθας και Μαρίας της Μόσχας, η οποία σκοτώθηκε την 5η Ιουλίου του 1918 στην Αλαπαγεύσκη, που υπάγεται στη διοίκηση του Πέρμ, ονομαστική εορτή 4 Δεκεμβρίου». Οι εικόνες αυτών των νεομαρτύρων βρίσκονταν ήδη στη θέση τους πάνω από τα φέρετρα, και προς τα δεξιά διατηρήθηκε ένας χώρος για επίτιμους καλεσμένους. Στην τελετή αυτή οι αρχιεπίσκοποι Αντώνιος του Λος Άντζελες και Νότιας Καλιφόρνιας Παύλος του Σίδνεϊ και Αυστραλίας Νέας Ζηλανδίας, Λαύρος των Σιρακουσών και της Μονής Αγίας Τριάδος, ο επίσκοπος Γρηγόριος της Ουάσιγκτον και Φλόριντα, 6 αρχιερείς και ιερείς και 4 αρχιδιάκονοι εκπροσώπησαν τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού. Η διοίκηση του γεγονότος εμφανίστηκε στην εφημερίδα «Pravoslavnaya Rus, Ορθόδοξη Ρωσία». Την ημέρα που ακολούθησε την άφηξή τους στους Αγίους Τόπους, όλοι οι επίσκοποι πήγαν στο Πατριαρχείο για να υποβάλουν τα σέβη τους στην αυτού μακαριότητα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο. Ο Πατριάρχης υποδέχτηκε τους επισκέπτες στην αίθουσα του θρόνου του Πατριαρχείου, όπου ήσαν παρόντες ορισμένα μέλη της Αγίας Συνόδου. Το καλωσόρισμα ήταν εγκάρδιο και ο Πατριάρχης είπε ότι γνώριζε το σκοπό της αφιξής τους. «Η άφιξή σας είναι μια ιερή πράξη, ακριβώς όπως η αγιοκατάταξη των Αγίων Μαρτύρων ήταν ιερή, καθώς και οι δύο έχουν να κάνουν με πρόσωπα που έχουν υποφέρει για την Ορθόδοξη πίστη», είπε ο Πατριάρχης το λόγο που εκφώνησε για την υποδοχή τους. Υπέδειξε κατόπιν την τρομακτική σημασία που έχει το μαρτύριο στις μέρες μας, και ύστερα συνέχισε. Η αγιοκατάταξη ήταν πάντοτε το καθήκον της Εκκλησίας και επομένως η πολιτική δεν έχει θέση σε αυτήν, γιατί σπάνια πολιτική ανταποκρίνεται στο λόγο της αλήθειας. «Η Εκκλησία», είπε ο Πατριάρχης, «έχει μια δική της πολιτική βάση που στηρίζεται στους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι πρέπει να υποτασσόμεθα σε εκείνους που έχουν την εξουσία, αλλά μόνον εφόσον το θέμα δεν αφορά την ουσία της πίστεώς μας. Ο Πατριάρχης τόνισε επιπλέον ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του εξωτερικού για διάφορους λόγους βρίσκεται έξω από τη Μητέρα Γη και την Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία καθημερινά μας παρουσιάζει νέους μάρτυρες και εκατομμύρια ακολουθούν το παράδειγμα των Αγίων Νεομαρτύρων, του Τσάρου και της Μεγάλης Ζούγκισσας Ελισάβετ. Και εμείς, συνέχισε ο Πατριάρχης, δεν μπορούμε να παραμείνουμε διάφοροι μπροστά σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός όπως είναι η αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του ιερού χώρου της δικαιοδοσίας ημών. Έχουμε επομένως αποφασίσει να λάβουμε μέρος σε αυτή την Αγία Πράξη, στέλνοντας την αντιπροσωπεία μας και να επικυρώσουμε με αυτή την Ορθόδοξη ενότητά μας. Με την επίσημη αυτή πράξη επιβεβαιώνουμε την ισχύ αυτής της αγιοκατάταξης. Κλείνοντας, ο Πατριάρχης Θεόδωρος εξέφρασε την ελπίδα του ότι το αίμα των μαρτύρων να γίνει το καλό νερό που θα αρδεύσει άφθονα το δέντρο της Ορθοδοξίας, ότι με τις προσευχές όλων των Αγίων Νεομαρτύρων θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε στην ενότητα και στην αλήθεια. Την πανηγυρική ανακομιδή των Λιψάνων που παρακολούθησαν πολυάριθμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Πατριαρχείου με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Γερμανό, απεσταλμένη και πρέσβηση διαφόρων ξένων κυβερνήσεων και διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, καθώς οι Ρώσοι προσκυνητές από όλο τον κόσμο ήταν επίσης παρόντες. Οι ακολουθίες άρχισαν το απόγευμα του Σαββάτου της 1ης Μαΐου με τη συνοδεία δύο χωρών από μοναχές από τη Μονή της Γεσθημανή και από τη Μονή του Όρους των Ελαιών. Μια επίσημη πομπή κατευθύνθηκε στην κρύπτη όπου από το 1921 αναπαύονταν τα λείψανα των νεομαρτύρων. Με ευλάβεια, με αγάπη, τα φέρετρα κάτω από σάβανα από χρυσό μπροκάρ μεταφέρθηκαν από τον κλήρο ψηλά και έξω κάνοντας το γύρο της εκκλησίας. Μια αυτόπτης μάρτης διηγήθηκε: «Είναι αδύνατο να εκφράσει κανείς τα αισθήματα της βαθιάς συγκίνησης, αγνής χαράς και γαλιάσεως που υπήρχαν στις καρδιές όλων μας. Τη στιγμή εκείνη αισθανόμαστε τέτοια πνευματική ενότητα με τους Ορθοδόξους Αγίους μας. Ήταν ένα μεγάλο και σημαντικό γεγονός αγιοκατάταξη αυτή των νεομαρτύρων και μέσω αυτών όλων εκείνων που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από το καθεστώς στη Ρωσία». Η Ηγουμένητα, εσύ από το όρος των Ελαιών μου είπε ότι η σημερινή εορτή ήταν ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία μας. Στο πρόσωπο των δυο αυτών νεομαρτύρων έχουμε τώρα εορτάσει όλους τους νεομάρτυρες της Ρωσίας. Προέβλεψε ότι αυτό το γεγονός θα φέρει μετάνοια στις ψυχές του ρωσικού λαού, θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και ότι αυτό θα φέρει την αναγέννηση και την ανάσταση της Ρωσίας. Ήταν μια μεγαλοπρεπής ακολουθία. Μπορούσε κανείς να αισθανθεί μια ασυνήθιστη αίσθηση αγιότητας, της χάριτος του Θεού, της αθέατης παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Ποτήριο, το Ευαγγέλιο και ο ΑΗΡ, καλύματα για τα λειτουργικά σκεύη, τα οποία είχε δωρήσει η ίδια η Μεγάλη Δούκισσα όταν είχε έρθει εδώ το 1888, χρησιμοποιήθηκαν στη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα κομμάτια ανυπολογίστου αξίας μεταφέρθηκαν στο ναό αποκλειστικά για τις σημερινές τελετές για να αποτίσουν ιδιαίτερο φόρο τιμής στη μνήμη της Μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ. Μετά τη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί έκαναν εμπομπή λιτανία γύρω από την εκκλησία με συνοδεία κοδωνοκρουσίας. Βγήκα έξω από την εκκλησία. Ο ήλιος έλαμπε ζωηρά. Ένα κοπάδι περιστεριών πετούσε πάνω από την εκκλησία. Ήταν όλα τόσο συγκινητικά, τόσο θαυμάσια. Ο σημερινός Ορθόδοξος προσκυνητής στην Ιερουσαλήμ θα γονατίσει φυσικά μπροστά στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και σε άλλους Αγίους Τόπους, αλλά τώρα μπορεί επίσης να πάει και στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής και να γονατίσει μπροστά στους τάφους των Αγίων Ελισάβετ και Βαρβάρας. Εδώ τα κεριά και οι ακίμητες λαμπάδες σκέουν συνεχώς και μέσα από το ευωδιαστό θυμίαμα θα ακούσει τον αντίλαλο του ύμνου. Άγιες, νεομάρτυρες, Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ και μοναχή Βαρβάρα, πρεσβεύσατε το Θεό υπέρ ημών. Είναι ευκολότερο το αδύναμο άχυρο να αντισταθεί στη δυνατή φωτιά παρά η φύση της αμαρτίας να αντισταθεί στη δύναμη της αγάπης. Εμείς πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αγάπη στις ψυχές μας, για να μπορέσουμε να συγκαταρρυθμιθούμε μαζί με όλους τους Αγίους, γιατί αυτοί ήταν σε όλα ευάρεστοι στο Θεό μέσω της αγάπης τους προς τον πλησίον. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Όμως, όπως είχαμε πει και στην αρχή του προγράμματός μας, εδώ τελείωσε και ο βίος της Αγίας Ελισάβετ.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο έγκλειστος Άγιος Νεόφυτος ο Κύπριος. Φώτης Κόντογλου. Αυτός ο Άγιος ήταν ευλάστημα της μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στα 1134 στο χωριό Λεύκαρα, που τώρα το λένε Κατοδρή, κοντά στη Λάρνακα. Η Κατοδρή χτίστηκε ύστερα από την κοίμηση του Αγίου. Η γενιά του λεγότανε Καταμούτιδες και βρίσκεται ακόμα. Από μικρός ήταν διαλεγμένος από το Θεό να γίνει Άγιος, γιατί δεν συνήθιζε σαν τ' άλλα τα παιδιά που παίζουνε και διασκεδάζουνε, παρά μοναχός πόθος του ήταν να αφοσιωθεί στο Χριστό και τη θρησκεία του. Σαν γίνει και 18 χρονών, οι γονείς του τον αραβωνιάσανε. Μα ο Νεόφυτος έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πήγε στο μοναστήρι του Χρυσοστόμου, στο βουνό Κουτσουβέντι. Ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν οι δικοί του και γύρισε στο σπίτι τους, μα δεν έστερξε να παντρευτεί, παρά ήθελε να καλογερέψει. Βλέποντας οι γονείς του αυτή τη στερεή απόφασή του, τον αφήσαν ελεύθερον. Βγαίνει λοιπόν πάλι από το σπίτι τους και πηγαίνει για δεύτερη φορά στο μοναστήρι του Κουτσουβέντι και έπεσε στα πόδια του ηγούμενου παρακαλώντας να τον κάνει δόκιμο. Και εκείνος τον έκανε. Επί 5 χρόνια φύλαγε τα μπέλια του μοναστηριού και μάθαινε να λέγει απ' έξω το ψαλτήρι και τα άλλα τα γράμματα. Αλλά δεν τον ευχαριστούσε η ασκητική ζωή σε αυτό το μοναστήρι, γιατί ήθελε πιο αυστηρή καλογερική. Και μίσεψε από εκεί και πήγε στο Μελισσόβουνο και ασκήτεψε 1 χρόνο μέσα σε ένα σπήλαιο. Ύστερα μπαρκάρισε και πήγε στον Άγιο Τάφο και απόμεινε 6 μήνες εκεί πέρα. Μετά γύρισε πάλι στην Κύπρο και πήγε στην Πάφο και τον πιάσανε οι στρατιώτες που φυλάγανε το κάστρο και τον βάλανε φυλακή 1 μερόνυχτο. Σαν το λευτερώσανε, τράβηξε παραμέσα στο νησί για να βρει μέρος ήσυχο να ασκητέψει. Περπάτησε όπως τον φώτισε ο Θεός και έφταξε σε 1 μέρος απογκρεμνό και ψάχνε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβρη. Τέλος βρήκε 1 σπήλαιο που φωλιάζανε μέσα όρνια και φίδια και έπιασε και το βάθαινε. 1 χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκησταρί. Ένα χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκηταριό του τη μέρα του Τιμίου Σταυρού. Αυτό το σπήλαιο το ονόμασε ο Άγιος Εγκλίστρα και ο ίδιος είναι γραμμένος στο συναξάρι του με το όνομα ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Η αγιοσύνη του ξακούστηκε σε όλη την Κύπρο και προστρέξανε πολλοί να μονάσουνε κοντά του. Τότε έπιασε και έχτισε μοναστήρι μεγάλο, τιμημένο εις μνήμην του Τιμίου Σταυρού. Όλα βρίσκονται ως τα σήμερα απείραχτα. Η σπηλιά της Εγκλίστρας είναι καταζωγραφισμένη από τον καιρό του Αγίου Νεοφύτου, με υποθέσεις από το Ευαγγέλιο και με οσίου σε σχήμα ήσυχο και απλό. Σαν ακελής καμένος στα παραμέσα μέρος του βράχου, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Μέσα σε αυτό το σπήλαιο απόμεινε κατακλειδωμένος με νηστεία και με προσευχή επί πολλά χρόνια. Μονάχα κάθε Κυριακή κατέβαινε με μια σκάλα στην παρακάτω σπηλιά και δίδασκε τους μαθητές του. Σε αυτή τη διαγωγή έζησε 55 χρόνια και μελετούσε την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Και με όλο που ήταν λιγογράμματος ο Μακάριος έγραψε πολλά αγιασμένα γραψίματα, γεμάτα από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, σε 16 βιβλία συναθροισμένα. Προείδε τη μέρα της κοίμησής του και μάζεψε γύρω του τους μαθητές του και τους ορμήνεψε να ζούνε με αγάπη και ομόνοια, σύμφωνα με τον κανόνα που τους άφησε γραμμένον. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 12 Απριλίου κατά τα 1215 απάνω κάτω. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλέψεις. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλές ψυχές που δεχτήκανε το Χριστό σαν φυσική θροφή της ψυχής τους, δίχως να μάθουνε γράμματα πονηρά. Το πρώτο βιβλίο που έμαθε να το λέγει απ' έξω και που τ' αγάπησε πολύ ήτανε το ψαλτήρι του προφητάνακτα Δαβίδ. Ύστερα αποστήθησε διάφορες ευχές και τροπάρια και λόγια των πατέρων της Εκκλησίας. Κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν τον δίδαξε. Γι' αυτό μπορεί να πει κανένας πως ο Άγιος Νεόφυτος είναι διδακτός Θεού. Ό,τι έγραψε είναι γραμμένο με το δικό του τον τρόπο, ευωδιασμένο από ευλάβεια και από φόβο Θεού. Έγραψε ερμηνείαν εις την εξαήμερον, ήγουν για τη δημιουργία του κόσμου, λόγους εις την αρχήν του Ινδίκτου, εις τον Αρχάγγελον Γαβρίλ, εις τον Άγιον Μάρτυρα Μάμαντα, εις το Γενέσιον της Θεοτόκου, εις το Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, εις τον Οσιομάρτυρα Πολυχρόνιον και πολλούς άλλους. Έγραψε ακόμη περί της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου, περί σεισμών διαφόρων, ερμηνείαν των ψαλμών και άλλα. Απ' αυτά σταχυολογήσαμε λιγοστά και τα βάζουμε παρακάτω. Στην ερμηνεία της εξαημέρου γράφει πως αποφάσισε να γράψει για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Μου φαίνεται καλό να πω από ποια αιτία έφτασα στην απόφαση να συντάξω τούτο το βιβλίο. Τον καιρό λοιπόν που με φώτισε κάποια θεϊκή ανατολή άνωθεν και με έστρεψε μακριά από τις ματαιότητες της ζωής και οδήγησε τα πόδια μου σε ίσιους δρόμους και σε οδόν ειρήνης ώστε να ακολουθήσω το μοναχικό βίο, ξέφυγα κρυφά από τους γονιούς μου και από τα 7 τα αδέρφια μου, αρσενικά και θηλυκά, και έφτασα σε κάποιο άγιο μοναστήρι. Εκεί πέρα έτυχε να ακούσω την προφητεία που λέγει «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» και τ' άλλα λόγια που έρχονται κατόπι, και πολύ θαύμασα σαν τ' άκουσα, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ τέτοιον λόγο, επειδή ήμουνα αγράμματος και δεν ήξερα ούτε το άλφα και ήμουνα παιδί ως 18 χρονών στην ηλικία. Και τόσο θαύμασα από τα λόγια αυτά που άκουσα και τόσο πολύ τ' αγάπησε η ψυχή μου που μακάρι έλεγα να διαβάζανε τέτοια αναγνώσματα και να τ' άκουγα μόλο που δεν καταλάβαινα το νόημα που είχανε. Εκτός το «εν αρχή επίησεν ο Θεός» και ότι είδεον ο Θεός ότι καλά λίαν και τίποτα περισσότερο από αυτά δεν ένιωθα. Αλλά δεν ήθελα να ρωτήσω και κανέναν να μου τα εξηγήσει. Και μονάχα μέσα στις καρδιάς μου τον κρυφόν τόπο φύλαγα αυτό το θαύμα. Και σαν με βάλανε οι γέροντές μου να κλαδεύω τα μπέλια, έπιασα να μαθαίνω κάποια γράμματα με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές που λέγανε οι μοναχοί τη νύχτα και τη μέρα. Μα η Θεία Χάρη μου χάρισε περισσότερο και από αυτά, ώστε να μάθω να λέγω απ' έξω ολόκληρο το ιερό ψαλτήρι. Και σαν μου ήρθε πάλι κάποια φώτιση να φύγω από το θόρυβο του κοινοβίου και να πάγω να ησυχάσω, τότε ήβρα καιρό ησυχίας. Και επειδή είχα στη θύμησή μου αυτά τα θεϊκά λόγια που είπα, έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Και σαν το βρήκα, το έμαθα απ' έξω με τη βοήθεια του Θεού, από τον πόθο που είχα για όσα έλεγε. Και έμαθα όχι μονάχα την εξαήμερη κοσμοκτησία, αλλά και όσα λέγει για τον Παράδεισο και για την Παράβαση, για τον Κατακλυσμό και για την Πυργοποιία, έως τον Φίλο του Θεού τον Αβραάμ. Κι είχα πολύ θαυμασμό για τα θεϊκά λόγια αυτής της γραφής. Για τις συμφορές της Κύπρου γράφει «Περί των κατά την χώραν Κύπρων σκεών» και αρχίζει με τούτα τα λόγια. «Το σύννεφο σκεπάζει τον ήλιο και η αντάρα τα όρη και τα βουνά και εμποδίζανε τη ζέστη και τη φωτεινή αχτίνα του ήλιου για λίγον καιρό. Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα σύννεφο και αντάρα από βάσανα απανοδιαστή. και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα, από βάσανα απαναδιο... Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα, από βάσανα απανοδιαστά, που πέσανε απάνω στη χώρα μας. Γιατί σαν πήρε την Ιερουσαλήμ ο Άθεος Αλαχαντής και την Κύπρο ο Ισαάκιος ο Κομνηνός, σκεπάσανε τον τόπο χειρότερα από αντάρες και φουρτούνες, πόλεμοι και ταραχές και καταστασίες, κουρσέματα και ματοχυσίες. Γιατί να, ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου και τ' άλλα τ' Άγια δοθήκανε στους σκύλους μουσουλμάνους, για τις αμαρτίες μας και δακρύζει για τούτη τη συμφορά κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό. Σαν να τα είδανε αυτά, ταραθήκανε... Σαν τα είδανε αυτά, ταραχθήκανε τα έθνη και τα βασίλεια, κατά το γραμμένο. Ο Αλαμάνος λέγω και ο Εγκλινίας και σχεδόν κάθε έθνος κίνησε για να σώσει την Ιερουσαλήμ. Και δεν μπορέσανε να κάνουνε τίποτα. Και να, 12 χρόνια και τα κύματα αγριεύουνε και ψηλώνουνε χειρότερα. Και αυτά συγχωρηθήκανε να γίνουνε για τις αμαρτίες μας τις μεγάλες, με δίκαια απόφαση του Θεού, για να ταπεινωθούμε κι ίσως συγχωρεθούμε. Είναι μια χώρα Ιγκλιτέρα, πιο μακριά από τη Ρωμανία κατά το βοριά, και από δάφτη σύννεφο Ιγκλίνων μαζί με τον άρχοντά τους μπήκανε σε κάτι καράβια μεγάλα που τα λένε Νάκες και ταξιδέψανε για τα Ιεροσόλυμα. Τότε τράβηξε για τα Ιεροσόλυμα και ο βασιλιάς των Αλαμάνων με 900.000. Μα αυτός, περπατώντας κατά τα ανατολικά μέρη του εικονίου, έχασε τα στρατεύματά του από το περπάτημα και από την πείνα και από τη δίψα και ο ίδιος ο βασιλιάς πνίγηκε μέσα σε έναν ποταμό καβάλα στα λογό του. Και ο Ίγκλιτερ ήρθε στην Κύπρο και τη βρήκε σαν χαροκαμένη μάνα. Η χώρα μας είναι σαν τη θάλασσα που είναι αγριεμένη από πολύ ανεμοζάλι. Και μάλιστα η συμφορά μας είναι χειρότερη και από την άγρια τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα, σαν περάσει η αγριάδα της, έρχεται η γαλήνη, ενώ σε μας η φουρτούνα χειροτερεύει κάθε μέρα και η μανία της δεν έχει τέλος. Στο Λεβιτικό βιβλίο είναι γραμμένα όσα βρήκανε τη χώρα μας. Πόλεμοι, σπάρσιμο χωρίς απολαβή, φάγωμα των κόπων μας από τους οχτρούς μας. Και η δύναμή μας γίνει και ένα τίποτα και απομείναμε λιγοστοί. «Πορευθήκατε σε μένα πλάγια», μας λέγει ο Θεός, «και εγώ θα πορευθώ σε σας με θυμό πλάγιον». Και αληθινά έτσι είναι. Γιατί αν δεν κουτσαθεί κανένας, τότε και ο γιατρός τον κόβει με τον υστέρι. Κι ούτε του καίει το πονεμένο μέρος. Λοιπόν, είναι φανερό πως και εμείς, αν δεν πικραίναμε κάποτε τον πανάγαθο γιατρό μας και δεν πηγαίναμε σε αυτόν πλάγια, και εκείνος δεν θα φερνότανε σε μας πλάγια και δεν θα μας πίκραινε για να σωθούμε.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους συχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μία άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Και όποιος μαθαίνει να σιωπάει, μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι. Και γι' αυτό, όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή, δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς τα καταφέρνεις και σιωπάς. Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω, δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε?» Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις?» Ζούσες στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε? Τι μας λείπει? Τι μας φταίει?
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της

0: Οι νηστείες της Εκκλησίας. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού, η πρώτη, η πιο παλαιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Το νόημά της είναι «Με όπλο την νηστεία να συνηθίσουμε στην υπακοή στον Θεό και στην πάλη κατά του διαβόλου». Ο Χριστός ετώνησε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας. Είπε «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται η μη εν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή, με την νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και τον νικάμε. Όταν δεν νηστεύουμε, μας νικάει. Α. Πώς νηστεύουμε? Νηστεία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι η πλήρης αποχή από κάθε τροφή, αλλά η αποφυγή ορισμένων τροφών με βάση ειδικές διατάξεις που καθορίζουν πότε τρώμε και πότε νηστεύουμε. Πότε τρώμε εις δόξαν Θεού και πότε νηστεύουμε εις δόξαν Θεού. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας γίνεται λόγος για ξηροφαγία, τρώμε φυτικές ουσίες ομές χωρίς λάδι, νηστεία, τρώμε φαγητό νερόβραστο από φυτικές ουσίες χωρίς λάδι, κατάλυση ιχθύως, τρώμε φυτικές ουσίες και ψάρια, φαγητό παρασκευασμένο με φυτικά έλαια, κατάλυση σε αυγά και γάλα και όλα τα προϊόντα τους, κατάλυση εις πάντα, τρώμε κάθε είδους φυτική και ζωική τροφή, ακόμη και κρέας. Η διάκριση των φαγητών στις πέντε αυτές κατηγορίες έγινε προφανώς με βάση την ιδίτητα νοστιμάδα των φαγητών, δηλαδή κριτήριο με το οποίο κατενεμήθησαν τα φαγητά στις πέντε αυτές κατηγορίες είναι η νοστιμάδα τους. Είναι φανερό ότι τα πιο νόστιμα φαγητά γίνονται με κρέας. Ακολουθούν τα φαγητά που γίνονται με αυγά, τυρί, βούτυρο, γάλα και τα προϊόντα τους. Ακολουθούν τα φαγητά με ψάρια. Λιγότερο νόστιμα είναι τα λαχανικά και τα όσπρια με λάδι. Ακόμη λιγότερο νόστιμα είναι τα φαγητά τα αλάδωτα. Και ακόμη πιο λίγο νόστιμα τα ομά φυτικά φαγητά. Με την νηστεία ο άνθρωπος παρετείται κάθε φορά από ορισμένα φαγητά. Τηρώντας τις νηστείες μαθαίνει να μην είναι κοιλιόδουλος, να μην ασχολείται με το τι κάθε φορά θα φάει, αλλά θεόδουλος να ποθεί, να πλουτίζει σε χαρίσματα και αρετές. Η χρήση ελαίου στο φαγητό δεν αποτελεί νηστεία. Γι' αυτό τις ημέρες που τρώμε λάδι η Εκκλησία μιλάει για κατάλυση. Αντίθετα, όταν το τυπικό προβλέπει φαγητό αλάδωτο και ξηροφαγία, ποτέ δεν γίνεται λόγος για κατάλυση. Η Εκκλησία, για να ρυθμιστεί καλά η ζωή των χριστιανών και να μην γίνονται υπερβολές, καθόρισε τι πρέπει να τρώμε την κάθε μέρα και εποχή. Έτσι έχουμε. Β. Ημέρες αυστηρής νηστείας. Είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου και ιδιαίτερα των περιόδων νηστείας, σαρακοστών. Νηστεία σημαίνει φαγητό χωρίς λάδι. Την Παρασκευή νηστεύομαι, επειδή η Παρασκευή εσταυρώθη ο Κύριος. Σταυρώνομαι με την νηστεία μας τον κακό μας εαυτό, για να μας ελεήσει τους αναξίους, όπως ελέησε τον εσταυρωμένο ευγνώμονα ληστή. Την Τετάρτη, για να ενθυμούμεθα ότι ένας φίλος του τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη και να το συνειδητοποιούμε ότι και εμείς, παρότι είμαστε φίλοι του, είναι φυσικό αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμεθα να τον προδώσουμε. Όταν τις ημέρες που έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται κατάλυση, δηλαδή χαλάρωση της νηστείας. Αν είναι εορτή Αγίου, τρώμε λάδι. Αν είναι εορτή της Παναγίας ή του Προδρόμου, τρώμε ψάρι. Οι ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες καταλύσιμες, δηλαδή τρώμε απ' όλα ό,τι θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστείων. Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. Όλον τον χρόνο ένα μόνο Σάββατο νηστεύω με το λάδι, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Χριστός είναι σωματικά στον τάφο και η ψυχή του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ. Γάμα, σαρακοστές είναι οι εξής. Η Μεγάλη Σαρακοστή. Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου. Γίνεται προς τιμήν του Χριστού και ιδίως του πάθους του για μας. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνονται οι εξής καταλύσεις. Όποια μέρα κι αν πέσει του Ευαγγελισμού, τρώμε ψάρι. Και των Αγίων 40 μαρτύρων, τρώμε λάδι. Το ίδιο και στις 26 Μαρτίου, εορτή της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η νηστεία των Χριστουγέννων. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου. Κατά την νηστεία αυτή τρώμε ψάρι όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής από την αρχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή του Αγίου Σπυρίδωνος. Συνηθίζουν οι χριστιανοί πολύ αξιέπαινα και δεν τρώνε ψάρι την πρώτη εβδομάδα για να κοινωνήσουν τη μεγάλη εορτή των εισοδίων της Παναγίας μας. Η νηστεία της Παναγίας. Από 1η Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου νηστεύομαι προς τιμήν της Παναγίας και για την ψυχή μας. Επειδή και η Παναγία ενίστεψε 15 ημέρες πριν από την κοίμησή της για την ψυχή της. Αν εκείνη ενίστεψε για την ψυχή της, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας. 6 Αυγούστου. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνήθως η νηστεία αυτή είναι πολύ μικρή. Νηστεύομαι Τετάρτη και Παρασκευή. Όλες τις άλλες ημέρες τρώμε αν θέλουμε ψάρι μέχρι τις 24 Ιουνίου, γενέθλιον του Προδρόμου δηλαδή. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου νηστεύομαι αυστηρότερα προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αν η εορτή της Παναγίας, 15 Αυγούστου, και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, πέσουν ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή, τρώμε μόνο ψάρι. Αν πέσουν οποιαδήποτε άλλη μέρα, τρώμε απ' όλα. Αυστηρή νηστεία κάνουμε και στις εξής ημέρες. 5 Ιανουαρίου, παραμονή Θεοφανίων. Νηστεύομαι για να πιούμε την επομένη το μεγάλο αγιασμό, που είναι πολύ σημαντικό, όχι βέβαια όπως η Θεία Κοινωνία. 14 Σεπτεμβρίου, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, γιατί είναι κάτι το ανάλογο με τη Μεγάλη Παρασκευή. 29 Αυγούστου, αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου, σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιωτέρου ανθρώπου της παγκόσμιας ιστορίας. Ανώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία. Αν οι τρεις αυτές μέρες τύχουν Σάββατο ή Κυριακή, τρώμε λάδι. Είπαμε, ένα Σάββατο νηστεύουμε το λάδι. Το μεγάλο Σάββατο και καμία Κυριακή. Γιατί η Κυριακή είναι εορτή χαρμόσυνη, εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Περίοδοι απολυτές. Η Εκκλησία δεν καθόρισε μόνο περιόδους νηστείας. Καθόρισε και περιόδους απολυτές, που τρώμε απ' όλα όλες τις ημέρες και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τέτοιες περίοδοι είναι οι εξής. 1. Το 12ήμερο, δηλαδή από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την παραμονή των Θεοφανίων που νηστεύουμε για να πιούμε το μεγάλο αγιασμό. 2. Η Διακαινήσιμος, δηλαδή η εβδομάδα του Πάσχα. 3. Η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, μέχρι των Αγίων Πάντων. 4. Οι τρεις εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, απόκριες. Κατά τις τρεις αυτές εβδομάδες έχουμε μία ποικιλία διατάξεων που είναι η εξής. Την πρώτη εβδομάδα του Τελώνου και του Φαρισαίου τρώμε όλες τις ημέρες απ' όλα. Τη δεύτερη εβδομάδα από του Ασώτου μέχρι τον Απόκρεο τρώμε απ' όλα, αλλά νηστεύομαι την Τετάρτη και την Παρασκευή χωρίς λάδι. Την τρίτη εβδομάδα της Τυρινής τρώμε απ' όλα τα άλλα εκτός από κρέας. Όλες τις ημέρες τρώμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αδιαφορία. Ο εχθρός της αγάπης. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών στοχεύει κυρίως στην άσκηση της αγάπης και της αλληλεγγύης για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς άνθρωπο. Αυτό μας λέει με τον παραστατικό, αλληγορικό και δυνατό της λόγο και η σημερινή παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σε αυτή λοιπόν ο λόγος του Χριστού απελευθερώνει την αγάπη από όρους και προϋποθέσεις που εμείς συνήθως θέτουμε, ανταλλάγματα και υπολογισμούς, κρατούμενα και επιφυλάξεις που κάποτε μας δεσμεύουν και μας πολιορκούν. Ο Σαμαρίτης, αν και ήταν ξένος και αλόθρησκος και ως εκ τούτου εχθρός του Ιουδαίου, ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη. Απαγκιστρώνεται από εχθρικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα εμπάθειας και με μια καθαρότητα νου και καρδίας που μας εκπλήσει, ζει και προσφέρει τη δύναμη και την ευεργεσία της ανιδιοτελούς αγάπης. Το μήνυμα, για άλλη μια φορά, είναι σαφές και αυτονόητο. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παραίτηση από πράγματα που ίσως δικαιωματικά μας ανήκουν. Χρόνος, άνεση, ασχολίες, χρήμα και άλλα. Εκείνο που βαρύνει στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας είναι ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού, πέρα από γεωγραφικές και εθνικές συναρτήσεις, πάνω από θρησκευτικούς διαχωρισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Το κομβικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο άγνωστος και ανώνυμος πλησίον, αλλά πώς θα γίνουμε πλησίον για αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτοί είναι πολλοί. Είναι πολλοί και εμείς θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Είμαστε μικροί, λιγοστοί και ανεπαρκείς για να εξοφλήσουμε το χρέος της αγάπης. Γι' αυτό ταπεινωνόμαστε εν μετανοία για την ανεπάρκειά μας. Το προσπέρασμα της αδιαφορίας. Η αδιάφορη στάση του ιερέα και του Λεβίτη απέναντι στον πληγωμένο συνάνθρωπο είναι μια κριτική στο ήθος πολλών θρησκευόμενων ανθρώπων. Πολλών από εμάς που, ενώ θεωρούμε την πίστη στο Θεό ιερή υπόθεση, στην καθημερινότητά μας προσπερνάμε με αδιαφορία τον άνθρωπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πνευματική μας φθορά. Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς, όπως υπενήσονται οι ερμηνευτές της παραβολής. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο, η απειλή, συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή μας και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλο. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρωπιά. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής. Μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητικότητα και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί αδελφοί, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόποι. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό. Γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του, τον άνθρωπο. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ομολογία και Αγιότητα. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Στη ζωντανή ομολογία πίστεως όλων των ανθρώπων του Θεού, πάντων των Αγίων, κάθε χρόνου και τόπου, αναφέρεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Επειδή η μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως είναι απαίτηση του Θεού, αποτελεί προϋπόθεση της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Αυτή η ομολογία και μαρτυρία πίστεως συνίσταται σε λόγια, έργα και συμπεριφορές. Από τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητάς μας, μέχρι τα μεγάλα και βαρυσήμαντα, τα δύσκολα διλήμματα, τις μεγάλες αποφάσεις και τις καθοριστικές επιλογές μας. Γνωρίσματα ομολογίας πίστεως. Η αυθεντική ομολογία πίστεως δεν έχει σχέση με την επίδειξη και τη μυσαλλοδοξία. Δεν είναι υπεράσπιση μιας ιδεολογίας με εμπάθεια και φανατισμό προς κάθε τι αντίθετο με την αλήθεια που πιστεύουμε. Δεν καταδικάζει και δεν απορρίπτει τον άλλον, έστω και αν βρίσκεται στην πλάνη και στην άρνηση. Όποιος ομολογεί το Χριστό με λόγια και με έργα, αγαπά πραγματικά τον Θεό αλλά και την εικόνα Του, τον άνθρωπο, γιατί γνωρίζει καλά ότι για τον κάθε άνθρωπο Χριστός απέθανε. Αγαπά τον άνθρωπο με μία αγάπη που δεν ευχαριστεί, αλλά ωφελεί τον άλλον. Γι' αυτό και συχνά τον δυσαρεστεί εν αλήθεια. Υπομένει και περιμένει την επιστροφή του άλλου. Όποιος ομολογεί τον Χριστό δεν συμβιβάζεται κάθε φορά που η αλήθεια παραμερίζεται και ποικίλες αρνητικές ιδεολογίες κλονίζουν την πίστη. Όταν οι σταθερές αξίες της ζωής υπονομεύονται, ενώ η διαφθορά και η διαπλοκή αποθρασύνονται, όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας. Ίσως βέβαια στις σημερινές συνθήκες ζωής η ομολογία της πίστεως να μην απαιτεί μαρτύρια και θάνατο. Όμως και σήμερα κοστίζει πολλά σε όποιον δεν εφησυχάζει νοχελικά στη βολεμένη ζωή του. Ο πιστός καλείται πάντα να αντιστέκεται και να διαφοροποιείται απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και σχέσεις που είναι διαβρωμένες από την αμαρτία και αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Το θάρρος της ομολογίας πρέπει να συνοδεύεται από το φωτισμό του Χριστού, όπως τονίζει ο Λόγος του Θεού. «Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν». Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν και να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοί σας. Αυτό σημαίνει διάκριση και σύνεση, για να ξέρουμε πότε και τι πρέπει να λέμε, αλλά και πότε και πού πρέπει να σιωπούμε, αν αυτό ωφελεί περισσότερο με μια σιωπή δυνατή που λέει πιο πολλά. Μαρτυρία πίστεως και αγιότητα. Αν ομολογία πίστεως είναι να ακολουθούμε τον Χριστό και στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά, τότε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα της συνάντησης μαζί Του στην Ανάσταση. Όμως, πριν από το έπαθλο υπάρχει ο αγώνας και πριν από την Ανάσταση ο Σταυρός. Εδώ η δύναμη του πιστού τελειούται εν ασθενεία. Αισθάνεται αδύναμο στις σκληρές απαιτήσεις του Ευαγγελίου, γι' αυτό και εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγαπόσα ενέργεια του Θεού. Σηκώνει με αυταπάρνηση τον προσωπικό του καθημερινό σταυρό και συσταυρώνεται εσωτερικά με τον Χριστό. Ομολογεί τη δύναμη του Χριστού μέσα του για τη ζήτη μετάνοια, την αφάνεια και την ταπείνωση. Αυτό καταδεικνύουν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν έκαναν όλοι θαύματα. Αγάπησαν όμως όλοι τον Χριστό και αγωνίστηκαν σιωπηλά και υπομονετικά στο όνομά Του. Τον ομολόγησαν γενναία με το λόγο Τους και κυρίως με το παράδειγμά Τους. Δεν τελείωσαν όλη τη ζωή Τους μαρτυρικά για τον Χριστό. Έζησαν όμως όλοι με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ιδού αφήκαμεν τα πάντα και οικουλουθήσαμενσι. Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, ακούμε να λέει ο Απόστολος Πέτρος και μέσω αυτού όλοι οι Άγιοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην κλίση τους. Ας προσέχουμε, γιατί αξιώματα, χρήματα, περιουσίες, συγγενικοί δεσμοί και ανθρώπινες σχέσεις γίνονται κάποτε εμπόδια σε αυτό που ο Θεός ζητά από μας. Όλοι οι Άγιοι δεν έγιναν γνωστοί, πλούτησαν όμως όλη τη χριστιανική εμπειρία και φώτισαν το δρόμο του αγώνα μας. Έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού και παραδόθηκαν με εμπιστοσύνη στο θέλημά του. Γι' αυτό και μπόρεσαν να πετύχουν τα ακατόρθωτα. Αγαπητοί αδελφοί, η μαρτυρία πίστεως φανερώνει την ουσιαστική μας σχέση με το Θεό και το βάθος της χριστιανικής μας συνείδησης. Ας προσπαθούμε να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά με τη ζωή και με τον αγώνα μας. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής.

0: Αλήθεια στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελέησον,
0: ενώσει αυτούς της Αγίας σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.